Στο τραγούδι κύκλου Σκάνη, στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μία ώρα μαζί, εδώ με το ελληνικό μας τραγούδι. Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98 και 7 στους δέκτες, www.δημοτικοραδιόφωνο.gr. Ο Θεοδωρής Μπαλαμάτσιας θα είναι πολύτιμος συνεργάτης στους ήχους για την απόψινή μας ώρα, που θα είμαστε εδώ για μία ώρα. Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, και ξεκίνημα με την αξέχαστη και την Γκρέι που έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 100 χρονών, μια πολύ μεγάλη σπουδαία ερμηνεύτρια του λαϊκού μας τραγουδιού, με τεράστια καριέρα, τεράστιες επιτυχίες και τραγούδια που για πάντα θα είναι κοντά μας. 2-3 τραγούδια θα ανοίξουμε απόψε τη μουσική μας εκπομπή και ένα αφιέρωμα σε επόμενες εκπομπές με κάποια από τα τόσα τραγούδια που μας έχει αφήσει η αξέχαστη σπουδαία και την Γκρέι, μια πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια με τεράστιες στιγμές στο χώρο του λαϊκού μας τραγουδιού ιδιαίτερα. Και θυμηθήκαμε τα ξένα χέρια, πρώτο για απόψε, του Βασίλη Τσιτσάνη. Αυτό το υπέροχο τραγούδι και από τις δεκάδες μεγάλες επιτυχίες της. Βασίλη Τσιτσάνης, Γιώργος Μητσάκης και πόσοι άλλοι έχουν γράψει τραγούδια, σπουδαία τραγούδια που έγιναν ακόμη ωραίτερα, Γιάννης Παπαϊωάννου, και σιγά σιγά θυμηθούμε κι άλλους που γράψαν τραγούδια για την φωνή της σπουδαίας, της αξέχαστης Κέρι Γκρέι, και γίνανε ακόμη ωραιότερα. Θυμηθήκαμε πρώτο για απόψε τα ξένα χέρια και να συνεχίσουμε κάπως έτσι.

το 1962 το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Θυμηθήκαμε το 1960, να διορθώσω, το 1962 ήταν ένα τραγούδι που άνοιξε απόψε τη μουσική μας συντροφιά Βασίλη Τσάνης. Το 1960 θα κλάψω σήμερα, Μπάμπης Μπακάλης, και εκείνος έχει γράψει κάποια πολύ όμορφα τραγούδια για την ξέχαστη και την Γκρέι. Όλοι οι σπουδαίοι Έλληνες δημιουργοί, ιδιαίτερα του λαϊκού τραγουδιού, έχουν δώσει σπουδαία τραγούδια που γίνονται, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, ακόμη ωραιότερα με την εκπληκτική φωνή και τα χρόνια για την Κέτι Γκρέι. Δεκαετία του 50, δεκαετία του 60 και αργότερα την έχουμε συναντήσει στις πολύ πολύ μεγάλες στιγμές και τραγούδια που για πάντα θα είναι κοντά μας με την ξεχωριστή της φωνή.

και το κολλασμένο κορμί που μόλις θυμηθήκαμε, τραγούδι από το 1965 των Κυρίτσι και Νομικού. Άλλη μια τεράστια επιτυχία, όπως λέγαμε, στα μέσα της δεκαετίας του 60 για την Κέτι Γκρέι, ξεχωριστή φωνή από μακριά. Έλεγες ότι το τραγούδι που το ερμηνεύει, η ερμηνεύτριά του είναι η Κέτι Γκρέι. Έτσι ακριβώς, μεγάλα τραγούδια, σίγουρα στις πολύ καλές στιγμές, και το λαϊκό μας τραγούδι με εκείνες τις κορυφαίες παρουσίες, όπως και για την αξέχαστη Κέτι Γκρέι.

1962 το πες και το έκανες, θυμηθήκαμε, άλλη μία από τις τόσες μεγάλες επιτυχίες για την ξέχαστη και την Gray. Το πες και το έκανες, τίτλος του τραγουδιού για τον Στέλιο Μακρυδάκη, Δημήτρη Γκούτη που είχαν γράψει έτσι στο ξεκίνημα απόψε. Κάποια τραγούδια θυμηθήκαμε για την Getting Gray, θα έχουμε αφιέρωμα ολόκληρη ώρα με κάποιες από τις εκατοντάδες στιγμές, τα τόσα μα τόσα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει με τη δική της ξεχωριστή φωνή, από τις πολύ μεγάλες, πολλοί είναι εκείνοι που έχουν, ειδικοί που έχουν γράψει πως είναι έτσι ο θηλυκός Στέλιος Καζαντζίδης για την Getting Gray, κάτι ξέρω περισσότερο, και τα πολλά μα πάρα πολλά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, που και για πάντα θα είναι κοντά μας. Και μιας και αναφερθήκαμε στο Στέλιο Καζαντζίδη και τη γνωστή σχέση εκείνα τα χρόνια του Στέλιο Καζαντζίδη με την Getting Gray, ας ακούσουμε και τον Στέλιο Καζαντζίδη σε ένα από τα τόσα σπουδαία του τραγούδια.

Το 1964 το τραγούδι αυτό το είχαμε ακούσει από τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ο Απόστολος Καλδάρας είχε γράψει τη μουσική αλλά και τους στίχους. Όσοι γλύκα έχουν τα χείλη σου, Στέλιος Καζαντζίδης και Απόστολος Καλδάρας, μία από τις πάρα μα πάρα πολλές φορές που βρεθήκανε και φτιάξαν τραγούδια που για πάντα θα είναι κοντά μας.

και το Φεγγάρι Χλωμό που μόλις ακούσαμε από τον Μανώλη Αγγελόπουλο, τεράστια επιτυχία, τραγούδι από το 1960, συγγνώμη, αυτό που μόλις ακούσαμε, το Φεγγάρι Χλωμό, 1960, δεκαετία του 80, το ακούσαμε και από τον από ένα άλμπουμ με εκεί άλλη μια πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια, Γιώτα Λίδια. Γιώτα Λίδια, Γιώργος Νταλάρας, καλημέρα κύριε Λίδια. Εκεί λοιπόν, στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 60, το 80 θυμηθήκαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι και το πολύ όμορφο ξεχωριστό άλμπουμ, Γιώτα Λίδια, Γιώργος Νταλάρας, καλημέρα κυρία Λίδια. Και μέσα από εκεί το Φεγγάρι Χλωμού. Εδώ το ακούσαμε αρχικά από τον Μανώλη Αγγελόπουλο, από τον σπουδαίο Μανώλη Αγγελόπουλο τραγούδι που ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης μαζί με τον Δημήτρη Γκούτη είχαν γράψει και το 1960 το δώσανε και το ερμήνευσε, τεράστια επιτυχία για τον Μανώλη Αγγελόπουλο.

γυάλινος κόσμος, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, ο γυάλινος κόσμος που έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα με την ερμηνεία του Στέλιου Καζαντζίδη. Εδώ το θυμηθήκαμε έτσι από το, αν θέλετε, το πρωτογνωρίσαμε το 1960, και ο γυάλινος κόσμος τραγούδι με ερμηνευτή τον Βασίλη Βλάση και τον Απόστολο Καλδάρα, δημιουργό του τραγουδιού, σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Ο γυάλινος κόσμος που αρχές δεκαετίας του 70 το έχουμε ακούσει και το αγαπήσαμε με την ερμηνεία του Στέλιου Καζαντζίδη. Για το τέλος του πρώτου μας μέρους, εμείς θα κλείσουμε με την Πολυπάνω. Φέρτε μια κούπα με κρασί, άλλον υπέροχο τραγούδι που είχε γράψει ο Απόστολος Καλδάρας σε στίχους του τραγουδιού του Τσάντα, του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Τελευταίο τραγούδι για το πρώτο μας μέρος.

Έχουμε πέρασει ήδη στο δεύτερο μας μέρος, το τραγούδι κύκλους κάνει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει, συνεχίζει να φροντίζει για καλόν ήχο στους δέκτες σας, όπως και στο πρώτο μας μέρος ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας. Και η Γλάρη, το υπέροχο τραγούδι, το 1960, άλλωστε η εισαγωγή του τραγουδίου ήταν επί σειρά ετών, σήμα κατά τεθέν, να θέλετε, στις τότε μουσικές εκπομπές των δισκογραφικών εταιρεών στο ραδιόφωνο. Και τη εισαγωγή. Η Γλάρη λοιπόν με τον Πάνο Αγαβαλά και τη Βούλα Κίκα, τον Νίκο Μεϊμάρη, του Τσάντο Βασιλιάδη και του Σπύρου Περιστέρη. Το πρώτο τραγούδι για το δεύτερο μας μέρος από το 1960. Καλή παρέα καθημερινά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Το τραγούδι κύκλους κάνει. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους δέκτες σας www.dimotikoradiofono.gr.

τεράστια επιτυχία. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, θα μου πείτε και ποιες δεν ήταν επιτυχίες, και τα τραγούδια αυτά έχουν αντέξει δεκαετίες και δεκαετίες και δεκαετίες. Ότι αρχίζει ωραίο, θυμηθήκαμε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία με τον Μπάμπη Τσατίνη, Λιτσαδιαμάντη στις δεύτερες φωνές, τον Κώστα Σκορδίλη, το τραγούδι από το 1966, και η σχεδόν, θα λέγε κανείς, σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, παιδική ηλικία, θα έλεγε κανείς για την Λίτσα Διαμάντη, κάνοντας τότε τις υπέροχες δεύτερες φωνές σε σπουδαίους ερμηνευτές, και σιγά σιγά να φτιάχνει τη δική της πολύ μεγάλη καριέρα στο χώρο του ελληνικού μας τραγουδιού. Και τη θυμηθήκαμε εδώ, δεύτερη φωνή στον Μπάμπη Τσατίνη, το 1966, στην τεράστια επιτυχία που μόλις ακούσαμε.

τα φιλά στα μάτια μου, θυμηθήκαμε και την Βίκη μου σχολείου. Άλλο ένα σπουδαίο τραγούδι από εκείνα τα χρόνια. Μην τα φυλάς στα μάτια μου, το Απόστολο Καλδάρα και η μουσική και η στίχη Βίκη Μουσχουλιού και με τον Απόστολο Καλδάρα και ο Απόστολος Καλδάρας με τη Βίκη Μουσχουλιού με τις τεράστιες επιτυχίες. Το 1966 πρωτοακούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι και από τότε πάντα κοντά μας.

Φύγε, φύγε, ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις θυμηθήκαμε από το 1962. Φύγε, φύγε, Στάθος Διονυσίου, Γιοταλίδια, Στάθος Οταλίδης και ο Κώστας Βίρβος γράψαν το σπουδαίο τραγούδι. Στάθος Διονυσίου και Γιοταλίδια, γεια σου Γιώργο Κόρο με το βιολί σου, έτσι, και όλοι εκείνοι σπουδαίοι σολίστες, σπουδαίοι μουσικοί, σε εκατοντάδες, να μην πω κάτι παραπάνω, τραγούδια ηχογραφήσεις που ήταν πλάι στους ερμηνευτές και ηχογραφούσαν και έχουν ηχογραφήσει αυτά τα σπουδαία, σπουδαία τραγούδια. Ένας από τους τόσους σπουδαίους καλλιτέχνες, μουσικούς, ήταν και ο Γιώργος Κόρος με τόσες συμμετοχές του στην ορχήστρα, στο να κυκλοφορήσει, να τραγούδι ένας δίσκος.

Λοιπόν, άλλος ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές και δημιουργούς εκείνης εποχής, ο Βαγγέλης ο Περπινιάδης, και θυμηθήκαμε γιατί γλυκιά μου κλαις, Βαγγέλης Περπινιάδης του Απόστολου Καλδάρα. Του Απόστολου Καλδάρα, αυτό το υπέροχο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, από το 1961.

Λοιπόν, αχ, ας μπορούσα, θυμηθήκαμε από την σπουδαία Γιώτα Λίδια άλλο ένα μεγάλο τραγούδι από τα τόσα που μας έχει αφήσει, μας έχει παρουσιάσει, για πάντα θα είναι κοντά μας. Το 1964 γίνει η ηχογράφηση του τραγούδιου από τις τόσες πανέμορφες στιγμές για την Γιώτα Λίδια, και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, αχ, ας μπορούσα, ο τίτλος του, θυμηθήκαμε, του Στράτο Ταλίδη και του Θοδωρή Γκούφα, το τραγούδι από το 1964, όπου είναι και το επόμενο τραγούδι από τα τραγούδια του Μανώλη Χιώτη. Μανώλη Χιώτης και αγωνίες με ερμηνευτή τον Μιχάλη Μενιδιάτη.

Ιωνίες, ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε λίγο πριν το τέλος της απόψης μας μουσικής συντροφιάς, το τραγουδική κλουσκάνη στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Αγωνίες Μανώλης Χιώτης και Μιχάλης Μενιδιάτης το 1964, και θα κλείσουμε με την Κέτι Γκρέι, όπως αρχίσαμε και ανοίξαμε την απόψη μας μουσική συντροφιά, με την σπουδαία πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια που έφυγε από κοντά μας. Και να κλείσουμε και ετοιμάζουμε και ένα αφιερωματάκι, μία ώρα με κάποια από τα εκατοντάδες τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η εξέχαστη Κέτι Γκρέι. Να λοιπόν και η Κατηφόρα του Βασίλη Βασιλιάδη και του Πυθαγόρα του 1964, τελευταίο τραγούδι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε κοντά μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, από τον Μιχάλη Μπίλη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, και τον Θοδωρή Παλαμάτσια στους ήχους. Να είστε πάντα καλά. Συνεχίστε με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Καλό βράδυ.

στάφη του πρακτορείου ψευδών ειδήσεων Άγιο Σαμ να με υποδέχονται με χαμόγελα, να χορεύουν τη σημαία King Size και να με ασπάζονται. Και έπειτα να πέθαινα σαν ηρωίδα του Τσέζερε Παβέζε.

0: πάντα. Το σύννεφο, μάτια μου, παιδιά μου λιωμένα, σιωπηλό μου φαγκάρι. Νυχτό, σιωπηλό μου φαγκάρι. Εγώ για δύο. Ποια ζωή, το ίδιο χρώμα, το σκόνη, καλή νύχτα. Μιλάω στο κενό, το ίδιο χρώμα σου μοιάζω.
1: Καλή νύχτα.
0: Είναι μια αφηρημένη μόνο, μου είναι αδιάφορα. Παράγγειλα να πιω, είναι τώρα ή ποτέ. Σου τσιγάρο. Πάντα λείπεις. Κι ύστερα ήταν κλειστός.
1: Στην πλευρά του σου αδιάφορος.
0: Θέλω να πω.
1: Καλή νύχτα.
0: Αυτό είναι εδώ περιμένει.
1: Ποια χαρά. Μάτια μου.
0: Ποια ζωή.
1: Πέτω. Το θέλω.
0: Θέλω να πω.
1: Αργεί να τελειώσει.
0: Ραγίζει.
1: Καλή νύχτα. Καλή
0: νύχτα. Καλή νύχτα. Κάποιον βρίσκω
1: κοντά. Καλή νύχτα.
0: Νυχτό.
1: Καπαρτίνα μου άδει.
0: Το ίδιο χρώμα.
1: Καλή νύχτα. Μελή
0: πάντα. Λόγω. Ούτε αντίσταση ούτε ανάσα.
1: Δεν σου μοιάζω.
0: Δεν απαιτώ το θέλω.
1: Μιλάω στο κενό.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Από το α να αρχίσω.

εσύ δε θυμάσαι κι αν εσένα δε σε νοιάζει πια. Μη με στείλεις πίσω στον κόσμο που από σένα με χώρισε.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Πρωινή ενημέρωση. Τα πρώτα νέα της ημέρας, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 9.30 το πρωί, με το Χάρη Δάφλο, στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση. Στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ο Χάρης Δάφλος, στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου μαζί μας είναι ο Θοδωρής Μπαλαμάτσας. Να δούμε μαζί τις σημαντικότερες πτυχές επικαιρότητας έτσι όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα. Εκατοντάδες άνθρωποι, γυναίκες, άνδρες, παιδιά συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στην Ιγουμνίτσα μπροστά από το Δημαρχείο σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την γυναικοκτονία που είχαμε το βράδυ της Κυριακής όπου έχασε τη ζωή της 25χρονη Πινελόπη. Συγκέντρωση οργανώθηκε από την Πρωτοβουλία Γυναικών Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος δράστης νοσηλεύεται φρούμενος φιλιάτες και αναμένεται να προηγηθεί αύριο Πέμπτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε δασική εξέταση περιοχή της Βασιλίτσας κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε δύσβατο σημείο. Επίσημη ενημέρωση για τυχόν τραυματισμούς πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της επιγείας κατάβασης της δασικής πυρκαγιάς τραπεζίτσας στην Κόνιτσα ζητά η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου. Για την Γερμανία ετοιμάζεται αντιπροσωπεία του Δήμου Ιωνιτών, επικεφαλής του Δήμαρχου Ιωνθωμά Μπέγκα, προκειμένου στη Φραγκφούρτη να έχουν συνάντηση με τον Δήμαρχο Φραγκφούρτη, στόχος η αεροπορική σύνδεση με τα Γιάννα της Φραγκφούρτης, ενώ συνέχεια η διπλωματία πόλη θα συνεχιστεί στην Ολλανδία με σταθμούς στη Χάγη και το Ρότερνταμ. Διαφορετική εικόνα χθες το πρωί στην παραλία ζώνη των Ιών που γέμισε με παιδιά, κίνηση παιχνίδι και αθλητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της δράσης που διοργάνωσε ο Δήμος Ιωνιτών για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Κάτι βέβαια που δεν το επέτρεψε να ολοκληρωθεί ο καιρός, μια και όπως γνωστόν λίγο μετά τις 11.30 χθες το πρωί είχαμε καταιγίδα. Να βλέπουμε μια διαφορετική ματιά στο δημόσιο χώρο, τόνισε δηλώση του Δήμαρχου Σιών Θωμάς Μπέγκας, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Θωμάς Αγιωτίτσας, σημείωσε ότι για τις ανάγκες διοργάνωσης ο παραλληλός δρόμος αποδόθηκε στα σχολεία, στους μαθητές, στα ΚΑΠΗ και τους πολίτες. Στη δράση παραβρέθηκαν επίσης οι αντιδήμαρχοι Σοφία Μαρκούλα, Βασομέγα, Αλέκα Βακαλοπούλου και Πέτρος Παλάσκας. Η γνώση των πρώτων βοηθειών μπορεί να σώσει μια ζωή, τόνισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σεμίρας, που επισκέφθηκε τον αθλητικό όμιλο σκοποβουλής σε Μπούντο, όπου το Τάγμα Εθνοφυλακής Ιωαννίνων, συνεργασία με τους διασώστες του ΕΚΑ, πραγματοποίησαν εθελοντική εκπαιδευτική ενημέρωση και πρακτική επίδειξη πρώτων βοηθειών. Το άσυλο Ανιάτων και την ΕΛΕΠΑ Πιόνι επισκέφθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Τσίμαρης. Αποτελεί καθήκον μας, τόνισε, η ουσιαστική στήριξη των ατόμων με χρονίες παθήσεις και των οικογενειών τους. Ο Νίκος Έξαρχος, ο βουλευτής του ΚΚΕ, επικεφαλής αντιπροσωπείας, πραγματοποίησε περιοδία στη Λευκάδα και τόνισε επιλεκτικά ανίκανο το κράτος απέναντι στις λαϊκές ανάγκες. Το βιβλίο του «Ημερολόγιο Γάζας, ιατρική εν μέσω γενοκτονίας» παρουσιάζει στα Γιάννα ο καθηγητής χειρουργικής κεφαλής και τραχύλου Χρήστος Γεωργάλας. Η εκδήλωση απόψε 8.30 στο Beer Brothers στη Γαριβάδη 22. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ και στην Γκανή, στη Σούτσου 26, φιλοξενείται έκθεση με θέμα οικιακά εικονίσματα από τη συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου του Άνθος, Μονή Δουραχάνης. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Να έρθουμε και στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος καιρός, ηλιοφάνη όλη τη μέρα, αισθητή ωστόσο και επιπτώσεις θερμοκρασίας σήμερα το πρωί. Μια και μετά από αρκετό καιρό είδαμε την ελάχιστη να πέφτει από τους 10, να είναι στους 9, σε ορισμένα σημεία του λεκανοπεδίου, μέχρι στην τιμή της θερμοκρασίας θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια πίσω όλη τη μέρα, αργά το απόγευμα θα κάνουν κάποιες νεφώσεις, αναπτυχθούν, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 10 έως 22. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, αρκετά σύννεφα κατά διάρκεια της Παρασκευής, μικρά διαλύματα ηλιοφάνειας προς το μεσημέρι, θερμοκρασία από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια λίγη συννεφώς, θερμοκρασία από 10 έως 21. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια λίγη συννεφώς το απόγευμα, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Και πρώτη πρόγνωση την ερχόμενη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια, θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: πρωινή ενημέρωση, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Και βέβαια η θερμοκρασία μπορεί να έπεσε, είναι αισθητή η πτώση της και στην ελάχιστη και στη μέγιστη τιμή της. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι τελειώσαμε την αντιπυρική περίοδο. Τρεις εβδομάδες στην Βασιλή Τσακώνητσας, η προσπάθεια επίγειων αέριων περιοριστικών μέσων, και χθες το απόγευμα είχαμε και μια εκδήλωση με πιθανό μάλλον από κεραυνό και στη Βασιλίτσα. Καλώς ήρθατε στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και στη τηλεφωνική γραμμή την κυρία Νταμπινή Μελισσόβα, την προϊσταμένη πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ιωνίων. Καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα και από μένα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι ακριβώς είχαμε χθες και βέβαια αν τελικά ελέγχθηκε αυτή η νέα πυρκαγιά.
1: Υπήρχε μία πυρκαγιά, από την ενημέρωση που είχα ήταν στα άρματα αυτή η πυρκαγιά,
0: ναι.
1: Από κεραυνό. Τώρα αυτό είναι ο κίνδυνος από πυρκαγιών, από κεραυνούς, που προκαλούνται από κεραυνούς.
0: Ή από αμέλεια κάποιου, γιατί να το υπενθυμίζουν, ναι, πάντα ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι μας.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Υπήρξε επιχείρηση από ένα αέριο και από επίγεια μέσα.
0: Ναι.
1: Και ελέγχθηκε από όσο γνωρίζω.
0: Μάλιστα. Και βέβαια.
1: Οπότε, ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και οι κλιματικές συνθήκες που υπάρχουν τώρα με χαμηλές θερμοκρασίες και με τη βροχή δεν ευνοούν την επέκταση της φωτιάς.
0: Μάλιστα.
1: Σε μεγάλη έκταση.
0: Ναι. Αλλά η προσοχή πρέπει να τεταμένει όλο μας.
1: Βεβαίως πρέπει να υπάρχει προσοχή, βεβαίως ακόμη.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε διαφύγει τον κίνδυνο, εντάξει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει προσοχή. Και
0: οτιδήποτε υποπίπτει στην αντίληψή μας, άμεσα να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές.
1: Στην πυροσβεστική, ναι, στο 199.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
2: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
3: Παριζάκι.
4: Κότο παριζάκι.
2: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
4: Νόστιμο.
3: Και πού το βρήκες?
4: Στην Πίνδο βέβαια.
5: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
6: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουν με το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
7: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM, στέρεο.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πρωινή ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Είχαμε χθες μια δήλωση από το πρόεδρο επαγγελματικής φέτας, τον κ. Μιχάλη Σαράντη, ο οποίος εκτίμησε ότι λόγω έλλειψης πρώτης ύλης, γάλακτος δηλαδή, θα φτάσει η φέτα να πωλείται 16 ευρώ το κιλό. Καλωσορίζω τον κύριο Χάρη Λιούρη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αγροτών Ιωνίων, ο οποίος θέλει να κάνει την παρέμβαση σε αυτό το σημείο, μια και ξέρει σίγουρα πολύ καλά τον πρωτογενή τομέα. Καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, θα ήθελα το σχόλιο σας, λοιπόν, για την αναμενόμενη, όπως είπε ο κύριος Σαράντης, αύξηση της τιμής της φέτας στα 16 ευρώ το κιλό.
1: Ναι, νομίζω ότι στέκει αυτό, κύριε Δάφλο, και την αλήθεια λέει ο κύριος Σαράντης, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη σε γάλα σε όλη την Ελλάδα. Και λίγο πολύ το γνωρίζετε και εσείς ότι με όλα αυτά που έχει περάσει η εγκοπροβατοτροφία τα τελευταία 2 χρόνια και πόσο μάλλον με την ευλογιά αλλά και την αποσία λύσης από την κυβέρνηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αυτή τη στιγμή η κτηνοτροφία περνάει, η εγκοπροβατοτροφία και γενικότερα, περνάει την μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της.
0: Mm.
1: Αυτή τη στιγμή χιλιάδες ζώα έχουν θανατωθεί και πόσο μάλλον αυτή τη στιγμή υπάρχουν και μολυσμένες μονάδες ακόμα που βρίσκονται μπροστά μας. Και το θέμα είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που υπάρχει και μια ζήτηση και σαν εξαγωγικό προϊόν, είναι λογικό ότι όπως λειτουργεί η αγορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Αυτή τη στιγμή βλέπω προσωπικά, επειδή ασχολήθηκα χρόνια με το θέμα, βλέπω αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα οι τιμές να φεύγουν. Και μάλιστα προχθές μιλούσα και εδώ δίπλα μας στην Καστοριά, έκλεισε γάλα, σχεδόν συζητάνε για 1,90. Μιλάμε να αγγίξουν τα 2 ευρώ. Αν αναλογιστούμε το κόστος και όλα αυτά, νομίζω φυσικό είναι ότι η στοράφη θα πάει πάρα πολύ ψηλά.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι εδώ ότι έχεις μια κυβέρνηση απούσα σε όλο αυτό και ξεκλειρίζονται τα κουπάδια. Ξεκλειρίζονται τα κουπάδια, όπως έγινε στη Λέσβο μάλλον, μια κτηνοτροφική μεγάλη, ένα κτηνοτροφικό νησί. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια δεινή κατάσταση η παραγωγή. Ξέρετε κύριε Ντάφλο, καλύτερα να ήταν χαμηλότερη τιμή στο γάλα στον παραγωγό, αλλά υπήρχε μια βιώσιμη κτηνοτροφία. Και να λειτουργούσαν όλα σωστά. Με όλο αυτό που συμβαίνει μπροστά, να φοβάται ο παραγωγός του αν θα μολυνθεί το κοπάδι του, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα. Και οι επιπτώσεις για τα καταναλωτή, αυτές που προαναφέραμε βεβαίως.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Πάντα η εγκοπροβατοτροφία ήταν και η φέτα, σαν ναυαρχίδα, θα έλεγα, του εθνικού μας προϊόντος. Πάντα υπήρχε μια παραγωγή μεγάλη, αλλά τα τελευταία χρόνια με τις πολιτικές πάρα πολλοί άνθρωποι έφυγαν από το επάγγελμα. Και πάντα το έλεγα ότι κρατούσε ζωντανά και τον κοινωνικό ιστό στο χωριό. Άλλος είχε 50-60 ζώα και μπορούσε και συντηρούνταν και συντηρούσε και την οικογένειά του, όπως λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό όμως δεν το βλέπουμε, οι πολιτικές οδήγησαν στην έξοδο πάρα πολλούς κτηνοτρόφους.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω και ένα στοιχείο τελευταίο.
0: Ναι.
1: Από τις δηλώσεις ΩΣΔΕ που έγιναν στα Γιάννα πριν 5 χρόνια, σχεδόν κοντεύουν να είναι οι μισές.
0: Ναι, σας παρακαλώ πείτε για όσους ενδεχομένως ακροτές δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτές οι δηλώσεις. Ναι.
1: Οι δηλώσεις ΩΣΔΕ που κάνουν η παραγωγή, που κάνουν κάθε χρόνο η παραγωγή, οι δηλώσεις ΩΣΔΕ, ήταν πριν 5 χρόνια πάνω από κοντά στις 6.000, αν θυμάμαι καλά, 6.500, τώρα είναι στη μέση. Τώρα είναι στη μέση, μέσα σε μια πενταετία. Αντιλαμβάνεστε πόσοι έφυγαν από το επάγγελμα.
0: Και συνεχώς φεύγουν από ό,τι μαθαίνω. Ναι.
1: Ακριβώς. Αν δεν υπάρξει εγρήγορση και ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στη χώρα μας, νομίζω θα είναι και άλλοι που θα ακολουθήσουν την έξοδο.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιούρη, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Yo no estoy bien hoy.
3: Vamos para el cuarto.
2: δέχαμε μία μόρα.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, Δημοτικό Ραδιόφωνο, πρωινή ενημέρωση, και πάμε στο θέμα των τιμών των καυσίμων. Και καλωσορίζω συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και στη τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βεζοπών Ελλάδας, τον κύριο Μιχάλη Κιούση. Καλημέρα, κύριε Κιούση. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Περιμένουμε, αναμένουμε κυβερνητικές ανακοινώσεις, εξειδικεύσεις. Δεν ξέρω αν έχετε μάθει εσείς κάτι παραπάνω ως πληροφορία.
1: Όχι. Μετά τη δηλώση του Πρωθυπουργού για παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση με διάφορες μορφές, δεν έχουμε, περιμένουμε να εξειδικευτούν τα μέτρα από τους αρμόδιους υπουργούς. Οποιαδήποτε κίνηση, οποιαδήποτε παρέμβαση γίνει, εν πάση περιπτώσει, που θα μειώσει την τιμή στον καταναλωτή, τιμή τη σωστή κατεύθυνση, και όσο πιο χαμηλότερη τιμή,
0: τόσο όσο πιο μεγάλη μείωση, ναι, ακριβώς.
1: Για τον καταναλωτή, για πιο αξιοπρεπή χειμώνα με θέρμανση, γιατί με τα σημερινά δεδομένα των 2 ευρώ το πετρέλαιο όχι είναι ακριβό, είναι απαγορευτικό. Οπότε οποιαδήποτε παρέμβαση γίνει, είτε αυτό λέγεται μειωμένη τιμή, είτε λέγεται μείωση στο φόρο, είτε λέγεται διπλασιασμός της πιο βόρειες περιοχές των δικαιούχων,
0: ναι,
1: του επιδόματος θέρμανσης. Οποιαδήποτε παρέμβαση γίνει, κινείται στο σωστή κατεύθυνση. Και φυσικά πρέπει να συνεχίσει η παρέμβαση και στα άλλα καύσιμα κίνησης, και στην αμόλυβη και στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί το 2.197 στην αμόλυβη και το 2.222 στο πετρέλαιο κίνησης μέσα στη Μη Ελλάδος είναι πανάκριβα.
0: Ακριβώς.
1: Φυσικά,
0: με επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας όλα αυτά. Ναι, ειδικά το πετρέλαιο κίνησης.
1: Θα ελπίσουμε φυσικά ότι κάτι θα γίνει γεωπολιτικά και θα υπάρχει ένα όραμα για σταμάτημα των εχθροπραξιών, για να τα βρουν εν πάση περιπτώσει να σταματήσει ο πόλεμος, για να σταματήσει και αυτός ο εγκλωβισμός και στην ενέργεια φυσικά και σε άλλες μορφές οικονομίας, αλλά στην ενέργεια, σε όλες τις μορφές ενέργειας, για όλο τον πλανήτη, αυτό το πανάκριβο καύσιμο, είτε ρεύμα είτε φυσικό αέριο.
0: Μάλιστα. Τώρα, ως Ομοσπονδία κάνατε παρέμβαση στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, βέβαια έχετε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, πάρα πολλές φορές μιλάμε για τα καύσιμα κίνησης, ότι πρέπει όχι μόνο να συνεχιστεί η επιδότηση, αλλά πρέπει να αυξηθεί κιόλας,
0: ναι,
1: η επιδότηση, και ας ονομαστεί, όπως σας είπα και πριν, όπως θέλουν, είτε μείωση των φόρων, είτε οριζόντια έκπτωση στην Αγγλία. Πρέπει να συνεχιστεί τα καύσιμα κίνησης και φυσικά, όπως είπαμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, πρέπει να βρεθεί τρόπος να βγει φθηνότερα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βγει φθηνότερα, αλλά πρέπει να βρεθεί τρόπος να βγει φθηνότερα. Γιατί το 2 σας είπα ότι είναι άκρος απαγορευτικό το

0: η τιμή του πετρελαίου θέρμανση στα 2 ευρώ. Οι παρεμβάσεις είναι μόνιμες που αφορά το, τις τιμές των καυσίμων.
1: Ναι, και, τις προτάσεις σας. Ναι.
0: Και πρέπει να εισακουστούμε, γιατί ξέρετε, όταν δεν πουλάει ένα προϊόν, ναι, όσο και ακριβό να είναι, όσο και φόρους να βάλεις, το αποτέλεσμα είναι μηδέν.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πουλάει για να εισπράττει το κράτος χρήματα. Αν δεν πουλάει, το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Αυτό το έχουμε ζήσει και το 2012-13, τότε με την εξίσωση των φόρων. Θυμάστε τι είχε γίνει, που καίγαμε ό,τι καιγότανε στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, τα πάντα.
0: Και
1: ναι,
0: ο κόσμος δεν είχε πάρει καθόλου πετρέλαιο θέρμανσης και ήταν μηδέν το αποτέλεσμα, δηλαδή για τα δημόσια έσοδα κυριολεκτικά ήταν μηδέν.
1: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν.
0: Αναμένουμε τις κυβερνητικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, να δούμε τουλάχιστον για το πετρέλαιο θέρμανσης, που ο κόσμος έχει μεγαλύτερες ανάγκες για τη θέρμανση, τουλάχιστον για το πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου η διάθεσή του.
1: Μάλιστα. Κύριε Κιούση, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, η πρωινή ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιοφωνο Ιωαννίνων, το βιβλίο του ημερολόγιο Γάζας, Ιατρική εν μέσω γενοκτονίας. Παρουσιάζει την πόλη μας ο καθηγητής χειρουργικής κεφαλής και τραχύλου Χρήστος Γεωργάλας, απόψε 8:30 στον Big Brother στην Γαριβάτη 22. Ο κ. Γεωργάλας είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα από τα Γιάννα, με το καλό να έρθετε στην πόλη μας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην αγαπημένη μου πόλη, στα Γιάννενα.
0: Λοιπόν, τώρα πώς προέκυψε αυτό το βιβλίο, πείτε μας.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν είχα καταρχήν, πάμε ανάποδα, δεν είχα ποτέ σκοπό να γράψω βιβλίο. Βρέθηκα στη Γάζα σαν εθελοντής χειρουργός, κεφαλής και τραχύλου, ναι, για ένα μήνα το 2025. Ενώ αυτό που λέμε κατευθυνισμόν πόλεμος, ζωστιά γενοκτονία, ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Θα ξαναβρεθεί στη Γάζα το 2012 για 2 μήνες σαν εθελοντής και οι γιατροί τους οποίους τα συναντούσα ήταν, πολλοί από αυτούς ήταν γιατροί που είχα ξαναδεί πριν 13 χρόνια.
0: Ναι.
1: Η διαφορά βέβαια τώρα ήταν ότι σχεδόν όλοι από αυτούς είχαν κάποιους συγγενείς που είχαν δολοφονηθεί, είχαν χάσει παιδιά και οι συνθήκες στα νοσοκομεία ήταν τραγικές, είναι ίσως η πιο ήπια λέξη που μπορώ να πω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, γυρνώντας, ενώ βρισκόμουν εκεί, κρατούσα καθημερινά σημειώσεις. Θεωρούσα ότι είναι σημαντικό να κρατήσω για μένα καταρχήν, για τους δικούς μου ανθρώπους, τις αναμνήσεις, αυτά που έβλεπα, τις καταγραφές από αυτά που έβλεπα ενώ βρισκόμουν στο νοσοκομείο Νάσερ. Προσπαθούσα να γράψω 1-2 λέξεις, κάποιες γραμμές, κάποιες προτάσεις για κάθε μέρα. Οι 30 μέρες που βρέθηκα εκεί έκανα ένα σύνολο 15.000 λέξεις, τις οποίες συνέχεια πολλοί που τις διάβασαν μου είπαν ότι είναι κάτι που είναι χρήσιμο να ακουστεί. Δεν τις άλλαξα, δεν άλλαξα σχεδόν τίποτα. Φωτογραφίες που είχα τραβήξει με το κινητό όσο βρισκόμουν εκεί συνόδευσαν το βιβλίο και εκδόθηκε στις εκδόσεις τόπος.
0: Μάλιστα.
1: Τον Μάρτιο του 26, πριν μερικούς μήνες.
0: Μάλιστα. Και φυσικά
1: όλα τα έσοδα του βιβλίου είναι σημαντικό να πω γι' αυτό, συγγνώμη τώρα, ναι, είναι σημαντικό γιατί δεν θα ήθελα σε καμιά περίπτωση να το πιστεύω και πάλι ακράδαντο. Δεν είναι κάτι που αφορά εμένα, είναι κάτι που αφορά τους ανθρώπους που είδα εκεί. Οπότε
0: ναι,
1: όλα τα έσοδα από το βιβλίο θα πάνε στην οργάνωση με την οποία πήγα. Είναι μια αγγλική οργάνωση, Medical Aid for Palestinians, η οποία έχει παρουσία στην περιοχή αυτή περισσότερα από 30 χρόνια και στέλνει γιατρούς, συνεργάζεται με ντόπιους γιατρούς και στέλνει γιατρούς από το εξωτερικό. Καθώς και στο μάτς του Γκάζα Γκρίς.
0: Μάλιστα. Και φυσικά για να λέτε στον τίτλο του βιβλίου «Εν μέσω γενοκτονίας» δεν έχετε καμιά αμφιβολία ότι πρόκειται περί γενοκτονίας.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν είμαι ειδικός.
0: Ναι.
1: Μπορώ να περιγράψω, μπορώ να μιλήσω για αυτά που είδα.
0: Ναι.
1: Αυτό που είδα ήταν μια συστηματική σφαγή αμάχων. Δηλαδή, έχω βρεθεί σε πόλεμο, είχα βρεθεί στο Κόσοβο στη διάρκεια του πολέμου το 99. Με τη Σαν του Μοντ, τους γιατρούς του κόσμου, το γαλλικό τμήμα. Και πόλεμος είναι κάτι που γίνεται ανάμεσα σε 2 στρατούς. Πόλεμος είναι αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Μια βασική διαφορά είναι ότι ο αριθμός, για παράδειγμα, των παιδιών, σαν ποσοστό του συνολικού αριθμού των θυμάτων, για παράδειγμα σε ένα πόλεμο στην Ουκρανία, είναι στο περίπου 0,3%. Στη Γάζα το αντίστοιχο ποσοστό υπερβαίνει το 30%. Για να έχετε μια εικόνα,
0: ναι,
1: στο ολοκαύτωμα, στο εβραϊκό ολοκαύτωμα που έγινε, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα παιδιά αποτελούσαν σχεδόν το ίδιο αριθμό σαν ποσοστό των συνολικών θυμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λοιπόν μιλάμε για πόλεμο και πέρα από τη δική μου γνώμη που μπορεί να μην έχει και κάποια σημασία, είναι και η γνώμη όλων των διεθνών οργανώσεων. Και όταν λέω όλων, υπάρχει μια ομοφωνία πλέον, από τους γιατρούς χωρίς σύνορα μέχρι τη Διεθνή Αμνηστία και από την Ισραηλινή οργάνωση BDSM ή την οργάνωση, την Ισραηλινή οργάνωση Physicians for Human Rights Israel μέχρι το Συμβούλιο του ΟΗΕ για τη γενοκτονία μέχρι την Παγκόσμια Οργάνωση Μελετητών Γενοκτονίας που έχει πάνω από 1500 μέλη ακαδημαϊκούς. Όλοι αυτοί λοιπόν σε συντριπτική πλειοψηφία, ομοφωνία πρακτικά, έχουν ορίσει αυτό που γίνεται στη Γάζα σαν γενοκτονία.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι γιατρός, ξέρετε, θέλω κάποιοι άνθρωποι θα σας πούνε ότι το τσιγάρο δεν βλάπτει, γιατί μπορεί να γνώριζαν μια συμπαθητική γιαγιάκα η οποία, ναι, κάνει μέχρι τα 90 της. Αλλά αν θέλουμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει, πρέπει να παίρνουμε την άποψη των ειδικών. Σε γιατρός, ας πούμε, θα ρωτήσω ένα πνευμονολόγο ή ένα γιατρό δημόσιας υγείας. Αντίστοιχα, για το αν είναι ήδη γενοκτονία, θα πάρω τη γνώμη οποιοδήποτε που θέλει να έχει μια γνώμη για το θέμα, αλλά αυτών που μελετάνε τη γενοκτονία και των οργανώσεων που είναι αντίστοιχα καταρτισμένες να κάνουν κρίσεις.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι θα δοθεί στους συνομιλητές απόψε η δυνατότητα να εκφράσουν απόψε αλλά και να σας θέσουν ερωτήματα.
1: Βεβαίως, είναι μεγάλη μου χαρά. Στον βαθμό που μπορώ να τα απαντήσω, βέβαια.
0: Εννοείται, ναι.
1: Ναι, αυτά που είδα, δηλαδή,
0: με βάση τις εμπειρίες που είχατε και τις οποίες αποτυπώσατε στο χαρτί και είναι βιβλίο πλέον. Το βιβλίο αυτό...
1: Δεν ταυτίζονται, να πω την αλήθεια, με αυτά που είχα διαβάσει και με αυτά που σας ανέφερα.
0: Μάλιστα. Θα υπάρξει και εκτός Ελλάδος έκδοση.
1: Ναι, έχει μεταφραστεί ήδη στα αγγλικά από στη Νέα Υόρκη, το OR Books. Είναι ένας εκδοτικός οίκος στη Νέα Υόρκη. Θα υπάρξει και στο βιβλίο που θα εκδοθεί, βγαίνει τώρα τον Οκτώβριο. Έχει κάνει η Ιζαμπέλα Χαμάντ, μια Αγγλοπαλαιστίνια συγγραφέα, τον πρόλογο. Και περιμένουμε να ξεκινήσει να βγει στην κυκλοφορία τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο.
0: Μάλιστα. Υπενθυμίζω και παραλαμβάνω απόψε 8:30 στην Γαριβάδη 22. Κύριε Γιουργάλα, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Με το καλό να έρθετε στην πόλη μας.
1: Έγινε, τα χαρά να τα πούμε από κοντά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Στην επιμέλεια, παρουσίαση ο Χάρης Δάφλος, στη ρυθμίση του ήχου ο Θοδωρής Μπαλαματζής. Σήμερα το τελευταίο δύο στην 25χρονη Πελόπη που δολοφονήθηκε το βράδυ της Κυριακής Ουμνίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Χθες το βράδυ συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία της Ουμνίτσας. Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και έκαναν πορεία μέχρι το κιόσκι του ποδηλατοδρόμου όπου δολοφονήθηκε η 25χρονη. Ο 27χρονος δράστης νοσηλεύεται φρόνιμα σφυλιάτες και αύριο Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε δασική έκθεση στην περιοχή των Αρμάτων Κόνιτσας, κινητοποιώντας άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, η οποία ελέγχθηκε αργά το απόγευμα. Επίσημη ενημέρωση για τυχόν τραυματισμούς πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης κατάρρευσης στη δασική πυρκαγιά της Τραπεζίας Κόνιτσας, ζητάει η Ένωση Παλαιών Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, αντιπροσωπεία του Δημητών, επικεφαλής του Δήμαρχου Ιωάννου Θωμά Μπέγκα, θα αναχωρήσει για τη Γερμανία, στόχος η αεροπορική σύνδεση. Στη Φραγκφούρτη, όπως ανέφερε χθες, μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Δήμαρχος Ιωάννου, θα έχει συναντήσει με τον Δήμαρχο Φραγκφούρτης. Ενώ στη συνέχεια η διπλωματία πόλεων θα συνεχιστεί στην Ολλανδία με σταθμούς στη Χάγη και το Ρότερνταμ. Μια διαφορετική εικόνα παρουσίασε χθες η παραλίμνια περιοχή, που γέμισε με παιδιά, κίνηση, παιχνίδια και αθλητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο δράσης που διοργάνωσε ο Δήμος Ειρηνών για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας μέχρι τις 11.30, καθώς ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος. Συνέχεια, καταιγίδα που εκδηλώθηκε, ανάγκασε δράση να ολοκληρωθεί νωρίτερα. Ο Δήμος Θωμάς Μπέγκας σε δηλωσία του τόνισε ότι η δράση αποτελεί ένα βήμα στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να αλλάξει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται και χρησιμοποιούν το δημοσίο χώρο. Ενώ ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Θωμάς Γιωτήτης αναφέρθηκε στη φιλοσοφία της δράσης και του Ευρωπαϊκού Έργου Μομπίλητης. Στη δράση παραβρέθηκαν επίσης οι αντιδήμαρχοι Σοφία Μαρκούλα, Βάσο Μέγα, Αλέκα Βακαλοπούλου και Πέτρος Παλάσχας. Η γνώση των πρώτων βοηθειών μπορεί να σώσει μια ζωή, τονίζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σαμιράς, ο οποίος επισκέφθηκε ένα αθλητικό όμιλο σκοποβολής Μπούντο στα Γιάννηνα, όπου το Τάγμα Εθνοφυλακής σε συνεργασία με τους διασώσεις του ΕΚΑΒ πραγματοποίησαν εθελοντική εκπαιδευτική ενημέρωση και πρακτική επίδειξη πρώτων βοηθειών. Δύο σημαντικές δομές πρόνοιας, το άσυλο Ανιατονίου και την Ελεπάπιον, επισκέφθηκε ο βουλευτής του Πασόκ Γιάννης Τσίμας, προκειμένου να ενημερωθεί για την παρούσα κατάσταση λειτουργίας τους. Σε δήλωσή του, τόνισε αποτελεί καθήκον μας αλλά και κεντρική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ η ουσιαστική στήριξη των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Περιοδία στη Λευκάδα, πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλή του βουλευτή Ιωαννίου Νίκο Έξαρχο. Ο Νίκος Έξαρχος σε δήλωσή του τόνισε επιλεκτικά ανίκανο το κράτος απέναντι στις λαϊκές ανάγκες. Το βιβλίο «Το ημερολόγιο Γάζα σε ιατρική εν μέσω γενοκτονίας» παρουσίασε στα Γιάννη ο καθηγητής χειρουργικής κεφαλής και τραχύλου Χρήστος Γεωργάλας απόψε 8.30 στον Πυρμπράδε στην Γαριβάδη 22. Συνεχίζονται εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των κέντρων δημιουργικής απόσπασης παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ Χεστιτγανής στη Σούτσου 26 φιλοξενείται έκθεση με θέμα οικιακά εικονίσματα από τη συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου του Άνθρωπος Μονή Δραχάνης. Η έκθεση παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Έτσι έχουν τα πράγματα ως τώρα, κυρίες και κύριοι. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων είναι στις 10 σε λίγο μαζί για τη συνέχεια της πρωινής ενημέρωσης.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, για τη σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
7: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
8: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
7: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
8: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
7: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24-049-6974-190-524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
9: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
10: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πρωινή ενημέρωση Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωνίνων. Καλώς ήρθατε τώρα συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και στην τηλεφωνική γραμμή των βουλευτήριων του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Σήμαρη. Καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, κύριε Γκάφρε. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, επισκεφθήκατε και άσυλο Ανιάτων αλλά και την ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, το επάγγελμά σας γνωστό, γιατρός. Δομές που έχουν να κάνουν με την κοινωνία ξεκάθαρα. Τι διαπιστώσατε, τι νομίζετε ότι μπορεί και πρέπει να γίνει?
1: Επισκέφθηκα δύο σημαντικές προνοιακές δομές της περιοχής. Ξέρετε, η υγεία τώρα στο τελευταίο χρονικό διάστημα με τον θάνατο του Μαζονάκη είναι ψηλά στο...
0: Ναι, στην επικαιρότητα. Ναι.
1: Ένα από τα βασικά μας παροχές της υγείας είναι το προνοιακό και το δίχτυ προστασίας που παρέχει το κράτος σε άτομα τα οποία είναι αμαία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο δομές που κάνουν σπουδαίο έργο, έχουν αρκετές ελλείψεις. Το κυριότερο είναι η χρηματοδότηση, τόσο δηλαδή το άσυλο Ανιάτων που ανήκει απευθείας στο Υπουργείο Υγείας, όσο και η ΕΛΕΠΑ που είναι μία από τις δομές οι οποίες λειτουργούν χάρη στις δωρεές και τα χρηματοδοτικά προγράμματα που έχει κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν δυσκολία στη χρηματοδότηση με ελλείψεις, ας το πούμε, σε εργαζόμενους, ναι, σε υποστήριξη γενικά λιτοτεχνική. Κάνουν σπουδαίο έργο, έχουν μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα και δείχνει ότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες στην κοινωνία οι οποίες δεν καλύπτονται. Δηλαδή, ο χρόνος αναμονής και αιτήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο άσυλο Ανιάτων φτάνουν και φτάνουν τα 80. Δηλαδή, είναι σχεδόν όσοι είναι οι ωφελούμενοι, τόσοι είναι τα αιτήματα αιτήσεων για νέα άτομα τα οποία χρειάζονται υποστήριξη. Άρα, έχουμε μεγάλο έλλειμμα σε τέτοιες δομές στην περιοχή μας και στην Ελλάδα γενικότερα. Γι' αυτό πήγα να αναδείξουμε το πρώτον τη δουλειά που κάνουν, γιατί κάνουν δουλειά. Δεύτερον είναι για να, με την επικοινωνία αυτή, να πιώσουμε όλοι για τη χρηματοδότηση των υποδομών αυτών. Ναι. Θα πρέπει να δουλέψουμε στην εξάλληξη του κοινωνικού στίγματος, γιατί ένα πρόβλημα γενικότερα είναι ότι οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία νιώθουν ένα στίγμα και αντί να προστρέχουν, προσπαθούν να το καλύψουν. Αυτό δεν είναι βέβαιο όπως τα προηγούμενα χρόνια, έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα.
0: Είναι αλήθεια. Ναι.
1: Το κυριότερο είναι να υπάρξει ανταπόκριση του κράτους στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο θέμα δίκτυης πολιτισμού η φροντίδα των ευάλωτων, απελευθερώνει και δυνάμεις. Δηλαδή, ασχολούνται 2 με 3 φροντιστές ανά οικογένεια, ανά άτομο που έχει ανάγκη. Μιλάμε για 240.000 άτομα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έχουν 240.000 οικογένειες, έχουν ένα τέτοιο άτομο και απασχολούν 2 με 3 άτομα ανά οικογένεια. Μιλάμε για, υπολογίζεται, 170 ώρες ανά άτομο καλαφροντιστή περίπου έχουμε καταπώνηση. Αυτό είναι τεράστιο θέμα, στερεί ελεύθερο χρόνο, στερεί παραγωγικές δυνάμεις, είναι κόστος προσωπικό, είναι κόστος χρηματικό. Εδώ μιλάμε ότι δεν έχουμε εργατικό δυναμικό και δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Πρέπει το κράτος να διασφαλίσει ότι θα έχουν όλη αυτή η υποστήριξη και όταν κάτι είναι μη λειτουργικό ή δύσκολο να υπάρχουν δομές κλειστές σε οποίες να κάποιος να τους πηγαίνει και για να έχουν αυτοί σε καλό περιβάλλον να παίρνουν αυτό πραγματικά που τους αξίζει και πρέπει και η υπόλοιπη οικογένεια να μπορεί να ακολουθήσει και να κάνει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις κοινωνικές ή εργασιακές ή οτιδήποτε. Γενικά η κοινωνική πολιτική δεν είναι κόστος. Έχει αποδειχθεί ότι κάθε ευρώ που δίνουμε στην κοινωνική πολιτική στη χειρότερη περίπτωση επιστρέφει πίσω τουλάχιστον 1,7 ευρώ στην κοινωνία σε καλές δομημένες και συγκεκριμένες μορφές μπορεί να αποδώσουμε μέχρι και 3 και 4 ευρώ πίσω. Άρα είναι επένδυση. Αυτό έχουμε καταλάβει και αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι θα όλα αυτά που συζητήσατε και διαπιστώσατε και βιώσατε θα τα μεταφέρετε και στη Βουλή.
1: Υπάρχουν μεταφορές. Εγώ έχω κάνει κάποιες ερωτήσεις κυρίως σε εργασιακά δικαιώματα και κυρίως στους εργαζόμενους για το Υπουργείο όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις τόσο για το Υπουργείο όσο και για τις υπόλοιπες δομές οι οποίες χρηματοδοτούνται από δωρεές και από ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχουμε κάνει εισηγήσεις κατά το πόσο, ας πούμε, θα πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση με τρόπους οι οποίοι δεν είναι επιβάρυνοι το κράτος. Υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι μπορεί κάποιος, ας πούμε, να τα στηρίξει αυτά. Και βέβαια την προοπτική να ανοίξουν και νέες δομές και σε διαφορετικά σημεία εδώ στα Γιάννενα, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Στην Ήπειρο γενικότερα και κυρίως στον Ομό Ιωαννίνων. Έχουμε πάρα πολλά κτίρια τα οποία είναι κλειστά σε πολύ καλή κατάσταση, τόσο στην Κόντισσα όσο στην Μπουργονία.
0: Που μπορούν να αξιοποιηθούν, λέτε.
1: Που αξιοποιηθούν, ναι. Τα οποία θα δώσουν και ζωή στην περιφέρεια, γιατί θα πάει κόσμος ο οποίος θα διοριστεί εκεί και θα κάνει, αλλά και ανακούφιση τον πληθυσμό. Και ξέρετε, οι ανάγκες είναι τεράστιες. Δηλαδή, μου λέγανε ότι έχουν τύψει σε κάπου την Αθήνα, από το Βόλο. Δηλαδή, δεν υπάρχουν δομές αντίστοιχες πουθενά σε όλη την Ελλάδα. Άρα, είναι κάτι το οποίο θα ανακουφίσει γενικότερα τον πληθυσμό, όχι μόνο τοπικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσίμερ, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και να δούμε τώρα τον τοπικό τύπο, ότι γράφουν σήμερα τοπικές καθημερινές εφημερίδες. Ανεξάρτητος στην προσελίδα στο κύριο θέμα. Διαβάζουμε, λέει, το αναπαντιόνιο ανακαίος, ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την άφευση. Το παράδειγμα επίρου του ΙΟΤΕ καταθέτει μια σειρά από προτάσεις και ζητά να ανοίξει άμεσα ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ πολιτείας, περιφέρειας, δήμων, παρογών και επιστημονικής κοινότητας με στόχο να μην χαθεί η επόμενη καλλιεργητική περίοδος. Γεωτεχνική δημοσίου, σοβαρές καταγγελίες για άφεση αμαρτιών. Ιωάννα, ενίσχυση οικογενειών και παιδιών που έχουν ανάγκη. Μάνι Γουμίτσα μετέφερε με νταλίκα πάνω από 300 κιλά σκάγκ. Παρόμοια ενέργεια η χρήση δηλητηριασμένων δρομάτων τονίζει 5η κυνηγητική ομοσπονδία Επίρου. Θα τη δακόνιζε, προχωρά ο καθαρισμό και η αποξήλωση. Στα αθλητικά, Πας Γιάννα αναπροσαρμογή, πλάουν εν ώψη πρεμιέρα. Πας Γιάννα WBC, νέα χρονιά με ψηλού στόχου και αισιοδοξία. Μίδα Ελευθερία. Ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την άφευση ΙΟΤΕ Επίρου. Να ανοίξει τώρα η συζήτηση για την επόμενη άφευση περίοδο στο λεκανοπέδιο. Ενίσχυση για εργασία εξ αποστάσεως. Νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για ορεινές νησιωτικές περιοχές. Σοβαρή προειδοποίηση για να αποφύγει μονοπατιό στην Τραπεζίτσα. Καταγγελίες για νομιμοποίηση της παρανομίας. Δείκτης πολιτισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης, επίσκεψη Γιάννη Τσίμαρη σε ΕΛΕΠΑΠ και κοινωνικής πρόνοιας περιφέρειας Ήπειρου. Και στα αθλητικά, χωρίς ατραβάνη στην πρεμιέρα ο Πάσο, ο έμπειρος επιθετικός υπέστη τραύμα και θα χάσει το παιχνίδι με την Αγέννη Σάρτας. Κάθε χρόνο και πιο ψηλά στοχεύει ο ΠΑΣ WBC, ανοιχτό κάλεσμα του μπασκετικού γενικού ΠΑΣ στον κόσμο. Νέοι αγώνες. Ο Δήμος πάει Γερμανία για προβολή και πτήση. Θα ακολουθήσει η Ολλανδία με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών. Μέσω του κοινωνικού παντοπολίου, Δήμος Ιωνίων, οικογένειες και τα παιδιά. Υποβρύχιος καθαρισμός παμφότητας και οδύτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βγάζουν ειδήτες. Μαθητές μεγάλη συμμετείχαν στην δράση για την κινητικότητα, άθληση και παιχνίδι στην παραλίμνια ζώνη. Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Μοπίλητης. Σήμερα, κηδείας 25χρονων στην Αθήνα, αρχές ψάχνουν απαντήσεις στα κινητά για την δολοφονία στην Ιγουμένησα. Επίσκεψη ασυλανιάτων και ΕΛΕΠΑΠ για ενσήμα στη δέσμευση του Πασόκ και στήριξη των ατόμων με χρόνιες παθήσεις. Στον όμιλο σκοποβουλή σε Μπούντο, εκπαίδευση πρωτοβοηθειών σε εθνοφυλάκες, παρουσία Γιώργου Αμυρά. Παρέμβαση του ΙΟΤΕ, νερό για άδευση, υπάρχει, λείπει η σωστή διαχείριση. Εγγένεια και εκδήλωση 3 Οκτωβρίου, έκθεση στα Γενικά Αρχεία του Κράτους για τον 1 αιώνα της ΕΣΥ, επίσης ένωση συντακτών Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων. Νέα μεγάλη διάκριση, χρυσό Σωτήρης Λόλης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Masters Άρσης Βαρών. Τη Δευτέρα στο Άλσος ανοιχτή συζήτηση για πάρκο στο Βελισάριο. Το Τμήμα Λογιστικής του Πανεπιστημίου παραμένει στην πρέβεζα, αλλά χρειάζεται στήριξη. Και στα αθλητικά των νέων αγώνων, τράβηγμα, ο Σατραβάνης χάνει το μάτς με την αναγέννηση Άρτας. Πρωινά νέα. Ακρίβεια, κοινωνία περιμένει μέτρα για καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Θωμάς Μπέγκας, ναι στον τουρισμό, όχι στον υπερτουρισμό. Τραπεζίτσα Κόνιτσας, καθαρισμός των καμένων εκτάσεων και αγώνας εν ώψη του χειμώνα. Παραλίμνια ζώνη Ιωάννου, κίνηση παιχνίδι και χαμόγελα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ευρωμάχης Κινητικότητας. Η Γουμενίτσα εισήγαγε και μετέφερε πάνω από 300 κιλά κάναβης υδροπονικής καλλιέργειας. Πας Γιάννα, με απουσία σε τραβάνει η πρεμιέρα. Πας Γιάννα WBC με υψηλότερους στόχους και τη στήριξη του κόσμου ξεκινά τη σεζόν. Τέλος, συγγνώμη, πρωινός λόγος. Λιγότερο γάλα, ακριβότερη φέτα. Η ζωονόση από 10% το ζωικό κεφάλαιο και στην Ήπειρο και τα 16 ευρώ το κιλό μπορεί να φτάσει η τιμή της αφού έχουν χαθεί περί τα 600.000 εγωπρόβατα. Δηλώσει Μιχάλη Σαράντη.
Απαιτείται σχεδιασμός για να μην μένει το ηλεκτροπαίδιο χωρίς νερό άρδευσης. Δεν μπορεί οι καλλιέργειες να εξαρτώνται από τον καιρό. Άμεσα διάλογο φορέων ζητά το παράρτημα Επείρου του ΓΙΟΤΕ. Δίνει έμφαση στη λειτουργία των βιολογικών, στον εντοπισμό πηγών ρήπανσης και στην κατασκευή ταμιευτήρων. Ρεπορτάζ Κώστα Γόρη. Επίσκεψη Γιάννη σήμερα σε ΛΕΠΑΠ και Ασυλανιάτων, αναγκαία η ενίσχυση με πόρους και προσωπικό στις δομές πρόνοιας. Άμεσα λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ο σκύλος της θηροφυλακής στη μάχη για τις φόλες στο Κολονιάτη Πυρζανίου, έρευνα μετά θάνατος ζώων, περιστατικά παραμυστήρα στο νομό Ιωαννίνων. 88 πρόβατα νεκρά από κεραυνό στο νομό Ιωαννίνων. Στήριξη σε οικογένειες και παιδιά από το κοινωνικό παντοπολείο Ιωαννίνων. Χρονιά ορόσημο για την Ένωση Συνταχτών, η ΕΣΥΕΠΗ γιορτάζει και στα γένετα 100 της χρόνια. Επαιτειακή έκθεση και εκδήλωση στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Υπήρου. Αύριο απολογείται ο 27χρονος της δολοφονία της Πελόπης στην Ιγουμενίτσα. Επίσης στην πρώτη σελίδα προς κρίση των αναγνωστών μας, δύο απαντήσεις σε δημοσίευμα του πρωινού λόγου από το γραφείο τύπου της Περιφέρειας Υπήρου. Στήλη αναδρομές, ψάρεμα πριν 80 χρόνια στα παλιά σφαγεία, γράφει ο Γιώργος Σομπότης, δάσκαλος παλιός Γιαννιώτης. Στις διαπιστώσεις χρέος όλων μας να μην σβήσει η μνήμη, μα αφορμή την επέτειο γενοκτονής του Ελληνικού Μικραστασίας, γράφει ο Αλέξανδρος Γεωργιάδης. Και στα αθλητικά του πονηλόγους, τελική ευθεία προετοιμασία, προβλήματα στον Παζιάννου από ψηπρεμιέρες με αναγέννηση άρτας στους ζωσιμάδες, στα 10 και 5 ευρώ τα εισιτήρια του αγώνα. Αυτά κυρίες και κύριοι είναι τα θέματα, τα άρθρα και τα ροπορτάζ που ληξούνται σήμερα σελίδες των τοπικών καθημερινών εφημερίδων.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 92550.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM Στέρεο.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πρωινή ενημέρωση Δημοτικού Ραδιοφωνίου. Καλώς ήρθατε τώρα στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και στην τηλεφωνική γραμμή τον Αντιδήμαρχο Ιούν, τον κύριο Πέτρο Παλάσκα. Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα σας.
0: Δημοσιοποιήσατε ένα άρθρο δικό σας για τη διαχείριση του πάρκου Πισινέλα. Σχέδιο παρέμβασης το ονομάζεται από τον Δήμο. Είχαμε βέβαια και αυτό το σοκαριστικό γεγονός με την επίθεση δεσποζόμενου σκύλου σε άλλο δεσποζόμενο σκύλο που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τραυματισμό του. Σας ακούμε.
1: Ναι, με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό, το οποίο δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένο. Ναι. Έχει πέσει στην γνώση της υπηρεσίας ότι το συγκεκριμένο σκυλί και σε άλλες περιπτώσεις είχε τέτοιες επιθετικές συμπεριφορές. Βέβαια εδώ μιλάμε για την ευθύνη του
0: κηδεμόνα,
1: όχι του τράβου. Δηλαδή δεν είναι ευθύνη του ένα σκύλου το οποίο είναι ελεύθερο, ευθύνη του κηδεμόνα, ο οποίος επιλέγει να το έχει ελεύθερο, με ό,τι αυτό και αν σημαίνει, και με την χαρακτήρα ίσως και το τέτοιο που έχει και το σκυλί. Ναι. Αλλά με βάση αυτό το περιστατικό, και επειδή είχαμε πάρα πολύ έτσι όχληση από τον κόσμο του τι θα γίνει στο μόλις παραδοθεί το πάρκο, εμείς είχαμε ήδη καταρτήσει ένα σχέδιο, το οποίο το ουσιαστικά δημοσιοποίησα εγώ τις γενικές γραμμές του, το οποίο έχει να κάνει πρώτα με τον, με τον έλεγχο του πάρκου πριν παραδοθεί στους πολίτες από τυχόν αδέσποτα. Εκεί πέρα ξέρουμε ότι είναι κάποια δέσποτα τα οποία είναι αρκετό καιρό μέσα στο πάρκο. Εκεί θα έρθουμε σε μια συνεννόηση και με τους φιλόζωους, οι οποίοι έχουν τη φροντίδα αυτών των σκύλων, έτσι ώστε να βρούμε τον τρόπο μιας ομαλής απομάκρυσης και πού μπορούν αυτά να τοποθετηθούν για να είναι καλύτερα και για τα ίδια αλλά και για τους ανθρώπους που τα βοηθάνε, ας πούμε, και τα ταΐζουν και τα φροντίζουν. Οπότε πρώτο βήμα θα είναι ότι το πάρκο δεν θα έχει αδέσποτα μέσα, προφανώς, μόλις παραδοθεί και το αναλάβει ο Δήμος. Και σε δεύτερο χρόνο είναι τι θα γίνεται με τα δεσποζόμενα. Με τα δεσποζόμενα λοιπόν έχουμε φτιάξει ήδη μέσα στο πάρκο Πυρσινέλα στο Κιανιώτικο, για να το λέμε έτσι όπως είναι περισσότερο γνωστό, δύο πάρκα σκύλων. Ένα είναι για μεγαλόσωμα σκυλιά και ένα για μικρόσωμα σκυλιά.
0: Α, για υπάρχει και διαχωρισμός μεταξύ μεγαλόσωμα και μικρόσωμα.
1: Μπράβο, ακριβώς. Στα οποία μπορούν απρόσκοπτα να πηγαίνουν οι κηδεμόνες των δεσποζόμενων σκύλων και να παρνούν ξένες στις στιγμές χωρίς να υπάρχει ένα πρόβλημα και για τον υπόλοιπο.
0: Με την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι ελεύθερα.
1: Ελεύθερα θα είναι μέσα στο πάρκο. Υπάρχει πάρκο μέσα στο, υπάρχουν δύο πάρκα μέσα στο Γενιώτικο.
0: Ναι, μας το είπατε. Ναι.
1: Δηλαδή τα dog park που λέμε εμείς, δύο διαφορετικά περιφραγμένα. Στα οποία αυτά μπορούν προφανώς οι ιδιοκτήτες να τα έχουν ελεύθερα εκεί πέρα.
0: Εκεί, αλλά πριν φτάσουν εκεί όχι, φαντάζομαι.
1: Ναι. Μπράβο. Πριν φτάσουν εκεί όχι, προφανώς θα πρέπει να είναι δεμένα. Δηλαδή ο μοναδικός χώρος που θα επιτρέπει τα σκυλιά να είναι ελεύθερα μέσα στο Γενιώτικο σαλόνι θα είναι μόνο ο χώρος που είναι τα dog parks. Είτε για τα μικρόσωμα είτε για τα μεγαλόσωμα. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε από όλους να είναι σύνομοι και να πράττουν το σωστό, εμείς ειδικά το πρώτο διάστημα θα έχουμε μέσα ελέγχους από την υπηρεσία, κυρίως τη δημοτική αστυνομία, έτσι ώστε να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους για τα δεσποζόμενα, για να μην έχουμε τυχόν προβλήματα. Γιατί όπως έχω πει, πρέπει όλοι να απολαμβάνουν το πάρκο με την ίδια έτσι ευχαρίστηση. Και οι κηδεμόνες των σκύλων και τα μικρά παιδιά και οι ποδηλάτες και οι περιπατητές, όλοι. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι μια ενέργεια που πρέπει να κάνουμε, έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι από την αρχή του πάρκου, μόλις θα δοθεί το πάρκο στην προσκρίση για τους πόπιτες, ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες και θα πρέπει να τηρούνται.
0: Μάλιστα. Κύριε Παλάσκα, κύριε Αντιδήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας.
1: Καλά.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Ερχόμαστε τώρα κυρίες και κύριοι στην αθλητική επικαιρότητα. Ο Νίκος Γιωτίτσας είναι στη τηλεφωνική γραμμή και θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσένα και στους κρατές. Λοιπόν, είναι εβδομάδα αρχή, όπως είπαμε, που κινείται ο Παζιάνης προσλήματος με αντίπαλο την αναγέννηση Άντα στην Κυριακή στις 4 το μεταπόγευμα στους Ζωσιμάδες. Χθες η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου του Παζιάννη να ανακοίνωσε και τα εισιτήρια του αγώνα στα 10 ευρώ στη θύρα 3-4 στη Μεγάλη Σκεπαστή, στην θύρα 7 των φιλοξενουμένων, όπου έχουμε πει ότι θα έρθουν οι φύλαθοι της αναγέννησης Σάρτας,
0: ναι.
1: Η θύρα 7 των Στουσιμάδες. Και να κάνουμε μια παρένθεση ότι η αναγέννηση Σάρτας έχει βάλει και λεωφορείο, κόστος συνδρομής 20 ευρώ, 10 ευρώ το η μετακίνηση και 10 ευρώ το εισιτήριο του αγώνα. Και από εκεί και πέρα η Διοικούσα Επιτροπή όρισε στην θύρα 9-10 την τιμή του εισιτήριου στα 5 ευρώ. 10 ευρώ λοιπόν και 5 ευρώ οι τιμές ουσιαστικά των εισιτήριων. Φυσικά ισχύουν και τα εισιτήρια διαρκείας, αυτό είναι δεδομένο. Σίγουρα είναι προσιτές οι τιμές, θα λέγαμε. Οικονομικά είναι πάρα πολύ καλή. Είναι αρκετά έτσι.
0: Ναι.
1: Και προσιτώ το εισιτήριο του αγώνα. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχουν δικαιολογίες στον κόσμο για να μην πάει κάποιος στο παιχνίδι της πρεμιέρας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πρεμιέρα, η ομάδα χρειάζεται τη στήριξη του κόσμου και θα ελπίσουμε ότι θα έχει κόσμο στην ομάδα στην Κυριακή. Και πιστεύω θα υπάρχει και μια έτσι ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα με δεδομένο ότι θα είναι οι φύλαθροι και των δύο ομάδων στο γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί πέρα να πούμε ότι η προετοιμασία συνεχίζεται με κάποια προβλήματα, όπως του Σχεδραβάνη, ο οποίος έχει κάποιο έτσι, πρόβλημα τραυματισμού που το είχε από το παιχνίδι με τον Μακεδονικό στην Σιάντιστα και άλλα μικροπροβλήματα. Θα δούμε και ο Μπότσαρης. Ο Μπότσαρης έχει επιστρέψει. Από εκεί πέρα είναι ο Μπαλάς, είχε ένα θέμα αλλά δεν είναι κάτι ενισχυτικό. Και θα δούμε αν επιστρέψει και τις επόμενες μέρες ο Φερεντίνος. Οπότε υπάρχουν προβλήματα στον ΠΑΣ εν ώψη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Σιγά σιγά επιστρέφει και ο Βασίλης Τσιάμης, ο οποίος είχε τραυματιστεί και είχε κοστεί κάταμα στη μύτη στο παιχνίδι κυπέλλου με τον Άρη Φιλιατών. Οπότε έχουμε και επιστροφές και απουσίες εν ώψη του αγώνα με την αναγέννηση Άρτας. Ας ελπίσουμε να προλάβει το παιχνίδι και ο Σχεδραβάνης, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι ένας πολύ έμπειρος παίχτης και τέτοιοι παίχτες κάνουν τη διαφορά σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτά τα παιχνίδια της πρεμιέρας. Ο Σχεδραβάνης έχει παραστάσεις από επαγγελματικές κατηγορίες και σίγουρα η βοήθειά του θα είναι σημαντική σε αυτό το παιχνίδι. Διαφορετικά θα είναι, ας ελπίσουμε θα είναι έτοιμος τουλάχιστον στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής στην Κατσικά της 4 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά με τον ΠΑΣ. Τώρα στην Κατσικά και αυτοί προετοιμάζονται για το παιχνίδι της πρεμιέρας. Η Κατσικά αντιμετωπίζει τον Μέγα Αλέξανδρο στην Φλόρινα. Είναι φώτης ομάδα στην κατηγορία. Στην Φλόρινα την Κυριακή επίσης στις 4 η ώρα το απόγευμα. Και νομίζω χάρη ότι θα λέγαμε είναι λίγο τυχερή η Κατσικά που πηγαίνει στη Φλόρινα μήνα Σεπτέμβριο, διότι μέσα στο χειμώνα θα ήταν έτσι πιο δύσκολες
0: Πολύ πιο δύσκολες, ακριβώς. Ναι.
1: Ακριβώς. Πιο δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Δεν έχω κάπου μπροστά το πρόγραμμα για να δούμε πότε παίζει ο Παζιάννη εκεί, αλλά θα το δούμε σε επόμενη φάση. Επιθυμίζουμε ότι το Σάββατο στις 5 το απόγευμα στη Λινοπούλα ο Παζιάννη στο μπάσκετ οι γυναίκες υποδέχονται τον Αμίντα Ιμητού για την πρώτη φάση του κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ. Ήδη υπάρχει κινητικότητα και από τους φιλάθλους του Παζιάννη, από τους σύνδεσμους φιλάθλων, οι οποίοι κάνουν κάλεσμα στον κόσμο να βρεθεί στη Λινοπούλα το Σάββατο, αλλά φυσικά και στο Σημάδες την Κυριακή στο παιχνίδι με την αναγέννηση Άρτας.
0: Ναι.
1: Τώρα όσον αφορά τους Βίκους Falcons, να πούμε ότι έβγαλαν χθες μια ευχαριστήρια ανακοίνωση στον Περιφερειάρχη τον Αλέξανδρο Καθημάνη για τις παρεμβάσεις που γίνονται στο κλειστό σιδέρις Καραδήμας και για τις πρόσθετες, τα πρόσθετα έργα που έχουν γίνει αυτό το διάστημα μετά από έτσι από έκκληση του ΕΣΑΙΚΕΜ.
0: Ναι.
1: Κάποιες απαραίτητες ακόμη εργασίες. Οπότε και ευελπιστούν ότι εκφράζουν όλη την βεβαιότητα ότι θα γίνει κανονικά το παιχνίδι, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του πρωταθλήματος της Α1 μπάσκετ των ανδρών με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στις 18 Οκτωβρίου. Εφόσον είναι έτοιμο το κλειστό σιδέρις κατά δήμα, ο Βίκος θα υποδηθεί τον Ολυμπιακό την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη 1 το μεσημέρι στο κλειστό σιδέρις κατά δήμα. Διαφορετικά, αν δεν προλάβουν να κλειστούν οι εργασίες, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στην Πάτρα και στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρη Στόφαλο.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, Νίκο.
1: Όχι, νομίζω κάτι άλλο δεν υπάρχει.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αύριο θα έχουμε έτσι νεότερα την διεξαγωγή του αγώνα με τον Παζιάννα. Πιστεύω θα βγουν και οι διαιτησίες και τα λοιπά.
0: Ναι, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. So here's the call. Let me express how I feel towards our breaking. My world starts quaking.

Η ώρα κοντεύει 10, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος της πρωινής ενημέρωσης για σήμερα. Στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν ο Χάρης Ζάφλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Θόδωρης Μπαλαμάτσας. Στις 10 δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μέσω μετά Γεωργία Χαλάτση, με εκπομπή μαζί στις 10. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη μεταμόρφωση Αττικής, στην 25χρονη Πελόπη, που δολοφονήθηκε το βράδυ Κυριακής στην Ιγουμνίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Χθες το βράδυ στην πλατεία της Ιγουμνίτσας συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συνέχεια έκαναν πορεία μέχρι το κιόσκι του ποδηλατόδρομου όπου δολοφονήθηκε η 25χρονη. Ο 27χρονος δράστης νοσηλεύεται εφημερίδες φυλάτες και αύριο Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί. Επίσημη ενημέρωση για τυχόν πεταραωματισμούς πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης κατάρρευσης στη διδασκή πυρκαγιά Τραπεζίας Κόνιτσας ζητά η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία του Δημετών, επικεφαλής των Δήμαρχων Θωμά Μπέγκα, θα μεταβιστεί στην Γερμανία. Όπως ανέφερε χθες μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Δήμαρχος Ιωαννίνων, θα έχει συνάντηση στη Φραγκφούρτη με τον Δήμαρχο της Φραγκφούρτης, στόχος η αεροπορική σύνδεση με την Γερμανία. Ενώ η διπλωματία πόλεων θα συνεχιστεί στην Ολλανδία με σταθμούς στη Χάγη και το Ρότερνταμ. Διαφορετική εικόνα χθες το πρωί στην παραλία ζώνη των Ιωνίων που γέμισε με παιδιά κίνηση, παιχνίδι και αθλητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της δράσης που διοργάνωσε ο Δήμος Ιωνίων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Ο Δήμος Ιωνίων Θωμάς Μπέγκας τόνισε ότι η δράση αποτελεί ακόμα ένα βήμα στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να αλλάξει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται και χρησιμοποιούν τον δημόσιο χώρο. Ενώ ο αντίδημος προγραμματισμού Θωμάς Γιωτίτσα αναφέρθηκε στη φιλοσοφία της δράσης και του ευρωπαϊκού έργου Mobility. Στη δράση παραβρέθηκαν επίσης οι αντιδήμαρχοι Σοφία Μαρκούλα, Βάσο Μέγα, Αλέκα Βακαλοπούλου και Πέτρος Παλάσχας. Το αθλητικό μέρος σκοπούλης Μπούντο στα Γιάννα επισκέφθηκε χθες ο βουλευτής Ιωαννίνου της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αμυράς, όπου το τάγμα Εθνοφυλακής Ιωαννίου σε συνεργασία με τους διασώστες του ΕΚΑΒ πραγματοποίησαν εθελοντική εκπαιδευτική ενημέρωση και πρακτική επίδειξη πρώτων βοηθειών. Δύο σημαντικές δομές πρόνοιας, το Άσο Ανιώτη και την Ελεπάπιον, επισκέφθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Τσίμας, προκειμένου να ενημερωθεί για την παρούσα κατάσταση λειτουργίας. Σε δηλωσή του, τόνισε από την καθήκον μας αλλά και κεντρική δομή του ΠΑΣΟΚ, ουσιαστική στήριξη των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογένειών τους. Περιοδία στη Λευκάδα πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής τον βουλευτή Ιωνίκο Έξαρχο. Σε δηλωσή του, ο κ. Έξαρχος τόνισε επιλεκτικά ανίκανο το κράτος απέναντι στις λαϊκές ανάγκες. Το βιβλίο του Ημερολόγιο Γάζας, Ιατρική εν μέσω γενοκτονίας, παρουσιάζει στα Γιάννα ο καθηγητής χειρουργικής κεφαλής και τραχύνου Χρήστος Γεωργάλας απόψε 8:30 στο Beer Brothers στην Καρυβάδη 22. Συνεχίζονται εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Στυργανή, στη Σούτσου 26, φιλοξενείται έκθεση με θέμα οικιακά εικονίσματα. Από τη συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Το Άνθος, Μονή Δουραχάνη, η έκθεση επανεληφθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
4: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
3: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
4: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
3: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24-049-6974-190-524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
5: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο!
5: ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
9: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
10: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
9: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
10: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
11: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23-874.
12: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
13: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
14: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

μαζί στις 10. Συντονιστείτε καθημερινά 10 με 11 το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων για να μάθετε ό,τι συμβαίνει. Η Γεωργία Χαλάτση σας ενημερώνει για την επικαιρότητα από τα Γιάννενα, την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα μέσα από ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Μαζί στις 10, η φωνή της πόλης, η φωνή της ενημέρωσης, κάθε πρωί στους 98,7.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και στην εκπομπή μαζί στις 10. Θα είμαστε εδώ, στο μικρόφωνο η Γεωργία Χαλάτση, στη ρύθμιση του ήχου και την μουσική ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας για μία περίπου ώρα για να δούμε την επικαιρότητα στη χώρα μας αλλά κυρίως στην περιοχή μας. Και είχαμε έτσι και κάποια έντονα καιρικά φαινόμενα χθες στην περιοχή, στην Ήπειρο. Θα πούμε έτσι πιο αναλυτικά στη συνέχεια.

0: Και θα ξεκινήσουμε αμέσως με τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σας έλεγα λίγο πιο πριν, γιατί είχαμε έναν ανεμοστρόβιλο στο Δήμο Σουλίου, στο προδρόμι Σουλίου, εκεί όπου προκλήθηκαν και ζημιές. Θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Θανάση Ντάνη. Ευχαριστούμε κύριε Ντάνη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι είναι όπως τα είπατε, ανεμοστρόβιλος. Κάτι πρωτοφανές για την περιοχή τη δική μας μετά από πάρα πάρα πολλά χρόνια. Στο προδρόμι που έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά σε μια κτηνοτροφική μονάδα και σε κάποια άλλα χωριά που ξεριζώθηκαν δέντρα, φύγανε κολόνες στη ΔΕΗ 200 και 400 μέτρα μακριά, αντίστοιχα σε διάφορα, σε διπλανά χωριά από το προδρόμι. Γίνανε μεγάλες ζημιές, ειδικά σε μια κτηνοτροφική μονάδα έγινε πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Καταστράφηκε εντελώς ή υπάρχουν περιθώρια, ας πούμε, να αποκατασταθούν οι ζημιές?
1: Κοιτάξτε, υπήρχαν πιο πολλές μονάδες. Η μία καταστράφηκε ολοσχερός από τους κτηνοτρόφους που είχαν τη μονάδα. Η μία κατεδαφίστηκε, έφυγε ολόκληρη όπως ήταν. Εκεί πρέπει να γίνουν τώρα παρεμβάσεις με επιληφθική πολιτεία και εμείς ό,τι μπορούμε σαν Δήμος με τα δικά μας μέσα, τρέξαμε από την πρώτη στιγμή να βοηθήσουμε και η περιφέρεια ενημερώθηκε και δυστυχώς τώρα πρέπει οι άνθρωποι να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα εκεί στη μία από τις δύο μονάδες που είχαν.
0: Το θετικό είναι ότι δεν είχε μεγάλη έκταση, δεν υπήρξαν ζημιές σε μεγαλύτερη έκταση του Δήμου.
1: Δεν χάθηκε καμία ζωή, το
0: πιστεύω. Σωστά.
1: Γιατί οι άνθρωποι ήταν εκεί εκείνη τη στιγμή.
0: Α, ήταν εκεί.
1: Από ό,τι μας μεταφέραν εντελώς τυχαία, είχαν καθίσει για ξεκούραση για λίγο πίσω από ένα σημείο που τους προστάτευσε τελικά από ό,τι φάνηκε. Και δεν είχαμε ζημίες γιατί σηκώθηκε στον αέρα. Και άμα δείτε τις φωτογραφίες, σηκώθηκε στον αέρα όλη η μονάδα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, πως δεν χάθηκε καμία ανθρώπινη ζωή, ούτε κάποιο ζώο έπαθε κάτι από τα... Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, πιστεύω, και τα υλικά θα φτιαχτούν.
0: Φυσικά, φυσικά, Δήμαρχε. Ναι. Ευτυχώς ήταν έτσι τα πράγματα. Βέβαια, βλέπουμε όλο και περισσότερο τέτοια έντονα φαινόμενα και σε περιοχές που δεν το περιμέναμε, όπως την περιοχή σας.
1: Είναι αλήθεια, τώρα στον κάμπο της Παραμυθιάς ξαφνικά, σε ένα χωριό εκεί ανεμοστρόβιλος, ο οποίος πέρασε και από κάποια άλλα χωριά, έκανε ζημιές όπως είπα, αλλά όχι αυτό το πράγμα τώρα πρωτοφανές.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και δύναμη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.

Να πούμε βέβαια ότι είχαμε και άλλο ένα περιστατικό. Κεραυνός έπεσε και σκότωσε 88 πρόβατα ακτινοτρόφου στα ορεινά του νομού Ιωαννίνων. Και όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολη κατάσταση ακόμα και σε περιοχές που δεν ήταν έτσι, δεν εκδόθηκε το έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων για την περιοχή μας, δεν την περιελάβανε με έντονα καιρικά φαινόμενα, περισσότερο πιο στην κεντρική και ανατολική Ελλάδα ήταν πιο έντονα τα πράγματα και όντως εκεί καταγράφηκαν μεγάλα ποσοστά βροχής, μεγάλα ύψη βροχής. Ωστόσο να που έτσι κανείς και εκεί που δεν το περιμένει κανείς μπορούν να δημιουργηθούν τέτοια προβλήματα. Ευτυχώς και στις δύο περιπτώσεις δεν είχαμε απώλεια ανθρώπινων ζώων, όπως ακούσατε και τον κύριο Ντάνη, αλλά και στην περίπτωση του κτηνοτρόφου έσπευσαν και οι συνάδελφοί του εκεί να βοηθήσουν, αλλά εκεί σε αυτή την περίπτωση είχαμε απώλεια ενός μεγάλου αριθμού ζώων από το κοπάδι. Αντιλαμβάνεται, είναι και αυτό μια μεγάλη απώλεια σε συνδυασμό με τις δυσκολίες που υπάρχουν γενικότερα στον πρωτογενή τομέα, ιδιαίτερα στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους. Μακάρι να μην έχουμε, αλλά βέβαια είμαστε ακόμα πολύ αρχή. Έχουμε μπροστά μας ολόκληρο χειμώνα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι όσο το δυνατόν λιγότερα και μικρότερης έκτασης τα προβλήματα που θα προκύψουν. Να πω ότι και η πολιτική προστασία συστήνει απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για μία ακόμη φορά να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Τοπικά ισχυρά αναμένονται τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, αλλά το είπαμε ότι κανείς δεν ξέρει Πού θα χτυπήσει και πού θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Αυτά με τα καιρικά, ελπίζω να μην έχουμε χειρότερα.

0: Λοιπόν, για να αλλάξουμε θέμα, να αφήσουμε λίγο τα καιρικά φαινόμενα και ας ελπίσουμε να μην μας απασχολήσουν ξανά και να πάμε στα δικά μας εδώ, τα της Περιφέρειας Υπήρου, μετά την συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, που συζητήθηκαν σημαντικά θέματα για σημαντικά έργα και κόμβους στο τμήμα Ιωάννα Κόνιτσα, αλλά και το θέμα των Τζουμέρκων, του έργου στα Τζουμέρκα, εκεί όπου είχαμε μια τροποποίηση της μελέτης. Χθες συνομιλήσαμε με τον επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρου, τον κύριο Γιώργο Πρέτζα. Σήμερα θα ζητήσουμε την γνώμη για όλα όσα υπόθηκαν του επικεφαλής της παράταξης Ήπειρος Τόπος Ναζής, Ήπειρος Όλων Τόπος Ναζής, τον κύριο Στέφανο Ζούμπα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Για να δούμε τι γίνεται με αυτά τα έργα, γιατί έχουμε συνεχώς και νέους κόμβους.
1: Όχι μόνο κόμβους, είναι και η αποπεράτωση και η συνέχιση του κλειστού γυμναστηρίου, μιας και η ομάδα της πόλης ο Βίκος θα παίξει στην Α1 κατηγορία. Και ναι, υπήρχαν συγκεκριμένα θέματα
0: και έχουμε αύξηση του κόστους. Έτσι.
1: Μια υπέρβαση χρηματική, την οποία σαφώς πρέπει να δώσουμε, αλλά εμείς διαφωνήσαμε ως την αρχική μελέτη. Η αρχική μελέτη έπρεπε να τα προβλέπει και να προβλέπει αρχικά πράγματα, τα οποία θα μπορούσαμε να φτάσουμε την δαπάνη μέχρι το 1.300 ή το 1.5 εκατομμύριο αν χρειαζόταν να δώσουμε. Σαφώς και η ομάδα της πόλης πρέπει να παίξει τα Γιάννα. Είμαστε θετικοί ότι και να παίξει αλλά και στο ποσό, αλλά οι υπερβάσεις αυτές δυστυχώς είναι σε κακή αρχική μελέτη, την οποία προφανώς έχει ευθύνη και η Περιφέρεια Ήπειρου μαζί με την Ομοσπονδία Μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά τους κυκλικούς κόμβους, ζητήσαμε για τους κυκλικούς κόμβους συγκεκριμένα πράγματα. Και τι είπαμε. Χρειάζεται κόμβους αυτή τη στιγμή στις καριές και για ποιο λόγο. Υπάρχει ιδιαίτερος λόγος που χρειάζεται. Έτσι. Θα πρέπει να δούμε την παρακείμενη Ιόνια οδό που φτιάχνεται και πού οδηγεί η έξοδος Ιόνιας οδού. Και δεύτερον, να υπάρχει μια συγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη από την Ελεούσα, αν θέλετε, μέχρι την Κόνιτσα. Πόσους κόμβους χρειαζόμαστε, αν χρειαζόμαστε και τι φόρτο έχει αυτή η περιοχή σύμφωνα και με τα νέα δεδομένα του νέου οδικού άξονα που φτιάχνεται για την Κακαριά.
0: Αυτό, αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Σαφώς αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Σίγουρα βέβαια χρειάζονται παρεμβάσεις βελτίωσης.
1: Με κυκλοφοριακές μελέτες συγκεκριμένες θα μπορούμε να προσδώσουμε και να δούμε αν χρειάζονται κόμβοι και που δεν χρειάζονται. Εμείς συμφωνήσαμε στον κόμβο αυτόν, αλλά δεν μπορεί να έχουμε συγκεκριμένους κόμβους και να μην έχουμε αυτή τη στιγμή κόμβο στο Καστέρι, παράδειγμα. Ένας κόμβος που ιδιαίτερα χρήσιμος, ειδικά όχι μόνο στους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και τους χειμωνιάτικους μήνες, μιας και ο δρόμος εκεί είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, με συνεχή κίνηση και συνεχή κυκλοφορία.
0: Τροποποίηση είχαμε και για τη μελέτη που αφορά το πηγάδια πλάκα.
1: Είχαμε μια νέα τροποποίηση και εκεί πέρα. Έχουμε συνεχής τροποποίηση, ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο και το χρειάζεται η περιοχή αυτό το έργο. Έχουμε συμφωνήσει στη χρησιμότητα του έργου, αλλά θα πρέπει να πούμε και πόση τροποποίηση θα πρέπει να χρειαστεί αυτό το έργο, πόσες υπερβάσεις χρηματικές χρειάζεται αυτό το έργο. Θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι, μιας και αρχικά άλλα προβλέπουμε. Όταν ένα έργο προβλέπει τάδε ποσό και στη συνέχεια διπλασιάζεται αυτό το ποσό, νομίζω ότι αυτό δεν μας τιμά. Έτσι, όπως σας είπα και το κλειστό γυμναστήριο, από τις 700.000 φτάσαμε στο 1.300, σχεδόν δίπλωση το ποσό. Έτσι, είμαστε θετικοί σε αυτά τα έργα, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις αρχικές μελέτες. Και σε αυτό κάποιοι έχουν την ευθύνη. Δεν μπορεί να λέμε δεν έχουν ευθύνη κανείς.
0: Πού οφείλονται, νομίζετε, αυτές οι αστοχίες, οι ανάγκες, τέλος πάντων, για τροποποιήσεις? Ο κύριος Καχρημάνης είπε ότι έτσι είναι. Τα μεγάλα έργα χρειάζεται, μπορεί να βρει άλλα δεδομένα στο πεδίο.
1: Υπάρχουν μεγάλα και μικρά έργα. Θα πρέπει να είμαστε συνυφασμένοι. Το τι κάνουμε, το πώς πράττουμε και το πώς δρούμε. Σας είπα και πάλι. Ήταν χρήσιμος ο κόμβος στο Καρτέρι. Σαφώς είναι χρήσιμος ο κόμβος στο Καρτέρι. Και γιατί πολιτικά δεν έγινε κόμβος εκεί πέρα. Νομίζω ότι είναι οι αστοχίες πολιτικές κάποιες στιγμές. Θα πρέπει να καταλογιστούν και αυτές. Η πολιτική σκοπιμότητα κάποιων έργων νομίζω ότι είναι αυτή που καθυστερεί ή υπερβάλλει κάποιες στιγμές συγκεκριμένα πράγματα. Δεν υπάρχουν σωστές μελέτες, κατ' εμέ. Έτσι, δεν υπάρχει σωστή οριοθέτηση πόσα χρήματα θέλουμε να δαπανίσουμε και πόσα δεν θέλουμε να δαπανίσουμε και πρέπει να έχουμε και προτεραιότητες. Ποιες είναι αυτές οι προτεραιότητες, οι πολιτικές και το στίγμα που πρέπει να δίνουμε? Σας είπα και πάλι, προτεραιότητα ήταν ο κόμβος στο Καρτέρι και όχι κόμβοι άλλοι που έχουν γίνει, παραδείγματος χάρη, κοντά στην περιοχή μας. Κόμβος σε κόμβο, στα 50 μέτρα κόμβο σε κόμβο. Έτσι, θα πρέπει να είμαστε συνυφασμένοι το τι θέλουμε να κάνουμε.
0: Και ένα τελευταίο θέμα, αν μου επιτρέπετε, είναι το θέμα της μετακίνησης των μαθητών. Εκεί που φαίνεται και ότι η πολιτεία έχει αφήσει στην αυτοδιοίκηση όλη την ευθύνη, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, με όλα τα προβλήματα που βλέπουμε να δημιουργούνται και εδώ στην περιοχή μας.
1: Είναι τεράστιες οι αστοχίες της πολιτείας. Έχει τεράστια ευθύνη η πολιτεία. Οι αρμοδιότητες που έπρεπε να δοθούν εξ ολοκλήρου και πόροι πάνω σε αυτό και οι πόροι αυτοί να μεγαλώνουν εφόσον το πετρέλαιο βλέπουμε που έχει φτάσει, το κοστολόγιο που έχουν φτάσει, φυσικά και συνάνθρωποι που έχουν, που είναι επαγγελματίες, όπως είναι οι ταξιτζίδες, όπως είναι τα λεωφορεία και αυτά, δεν μπορούν τη μετακίνηση να την κάνουν με τα παλιά δεδομένα που υπήρχαν. Η τιμή έχει ανέβει πραγματικά πάρα πολύ του πετρελαίου. Θα έπρεπε αυτή η διαχείριση να γίνεται μέσα από τις περιφέρειες και μέσα από τους δήμους και να σε συνεργασία αυτών των δύο και ταυτόχρονα να μπορούμε να έχουμε και προσιτές τιμές να μπορούν να γίνουν τα δρομολόγια. Εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστια απόκληση της τιμής του τότε του Μαρτίου με την τιμή τώρα του Σεπτεμβρίου. Έτσι, την τεράστια απόκληση του πετρελαίου. Έτσι, αυτό δεν ανταποκρίνεται πραγματικά στις μετακινήσεις που πρέπει να κάνουν κυρίως τα ταξί, αλλά και τα λεωφορεία. Θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Οι πόροι θα πρέπει να κατευθύνονται εξ ολοκλήρου στην τοπική αυτοδιοίκηση, να γίνει τη διαχείριση όλων των δρομολογίων από την τοπική αυτοδιοίκηση και οι τοπικοί παράγοντες να συμφωνούν με τα κτέλ, με τους ταξιτζίδες για τις μετακινήσεις των μαθητών και δεν θα πρέπει κανένας μαθητής να παραμείνει στο έλεος του καιρού. Δηλαδή να ξεκινάει από τα πόδια, με τα πόδια παραδείγματος χάρη και να περνάει την συγκεκριμένες οδούς, μεγάλες οδούς για να φτάσει στο σχολείο. Δηλαδή από το πέραμα ένα παιδί μπορεί να φτάσει στο πέμπτο λύκειο με τα πόδια. Σαφώς και δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Έτσι, θα πρέπει να είμαστε συνεφασμένες στις περιοχές. Και αυτοί που ξέρουν τις περιοχές είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι παράγοντες που δρούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και νομίζω ότι έτσι πρέπει να οδηγηθούν όλοι οι πόροι. Και θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη αύξηση των πόρων. Γιατί δυστυχώς το πετρέλαιο έχει φτάσει το 2,20.
0: Σωστά. Σωστά. Έχουμε συνεδρίαση τις επόμενες εβδομάδες. Την επόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί κάτι.
1: Έχει προγραμματιστεί την Δευτέρα πάλι Περιφερειακή Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή. Και θα δούμε αν θα προγραμματιστεί και Περιφερειακό Συμβούλιο μέσα στο μήνα Οκτώβριο.
0: Εσείς έχετε θέματα που θα θέλετε να θέσετε?
1: Υπάρχουν θέματα αυτή τη στιγμή που τρέχουν, που νομίζω ότι θα τα βγάλουμε κάποια στιγμή και στην δημοσιότητα. Υπάρχουν θέματα τα οποία πραγματικά ενδιαφέρουν και ενδιαφέρουν. Δεν υπάρχει λογοδοσία.
0: Άλλαξε και ο κανονισμός, είναι λίγο.
1: Γίνεται κάθε τετράμινο. Υπήρχαν ζητήματα που βάζαμε μέσα λογοδοσίας. Δυστυχώς το κεντρικό κράτος θεώρησε σκόπιμο να κόψει τις λογοδοσίες με την καινούργια νομοθεσία που έφερε. Για να μην απολογείται καμία περιφερειακή δημοτική αρχή. Έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι στα κακώς κείμενα ελέγχου του κεντρικού κράτους με την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε αντιδράσει και κεντρικά. Φυσικά δεν πήραμε απάντηση. Όπως έχουμε αντιδράσει και για τα προημερησία θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πώς πρέπει να μπαίνουν και πώς πρέπει να μιλάνε οι επικεφαλής πριν ξεκινήσει ένα Περιφερειακό Συμβούλιο και πώς πρέπει να δίνονται οι απαντήσεις, μιας και έχουν κοπεί από τους επικεφαλείς κυρίως για ένα δίλεπτο στα θέματα λογοδοσίας που όλες οι παρατάξεις φέρνουν.
0: Εκκρεμεί μια συνάντηση με την πρόεδρο για το θέμα έτσι, του κανονισμού.
1: Για 10 θέματα που μπαίνουν σε μια λογοδοσία, ο κάθε επικεφαλής να μιλάει από 2 λεπτά, που σημαίνει ένα 20 λεπτό, όχι παραπάνω. Ένα 20 λεπτό. Οι 3-4 επικεφαλείς που υπάρχουν, 5 επικεφαλείς που υπάρχουν, είναι γύρω στη 1-1,5 ώρα. Όλο αυτό έγινε έτσι, για να κοπεί ο λόγος στην αντιπολίτευση για μία ώρα ομιλίας που θα έκανε η αντιπολίτευση ή η επικεφαλής των παρατάξεων. Αυτή είναι η διαδικασία. Έτσι, το κράτος διαφώνησε και έκοψε τον λόγο αυτά. Και υπέρ του δέοντος ενήργησαν και κάποιοι πρόεδροι περιφερειακών συμβουλίων. Και μία είναι η κυρία Μπραήμ. Η οποία πραγματικά έχουμε αντιδράσει πάρα πολλές φορές για το ρόλο της μέσα σε ένα περιφερειακό συμβούλιο. Τι έχουμε πει? Ο πρόεδρος είναι πρόεδρος όλου του συμβουλίου. Θα πρέπει να σέβεται εξίσου όλου του συμβουλίου. Δεν είναι πρόεδρος του κυρίου Καχτημάνη. Είναι πρόεδρος όλου του περιφερειακού συμβουλίου. Και έχουμε αντιδράσει πάρα πολλές φορές.
0: Μάλιστα, να δούμε πώς θα πάνε. Κρίμη μια συνάντηση, νομίζω, με τους επικεφαλείς για το θέμα της λειτουργίας.
1: Έχουμε κάνει άπειρες συνάντησεις. Mm. Και όταν στη μία συνάντηση, στη δεύτερη συνάντηση, αναιρούμε αυτά που είπαμε στην προηγούμενη συνάντηση, αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Δεν υπάρχει διάθεση.
1: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει διάθεση, κυρίως από την Περιφερειακή Αρχή. Σας είπα και πάλι, η Πρόεδρος οφείλει να σέβεται εξίσου όλους. Δεν μπορεί να παρεμβαίνει κατά επικεφαλής και περιφερειακών συμβούλων της αντιπολίτευσης. Έτσι, θα πρέπει να κρατάει το ρόλο τους. Και ο ρόλος είναι έτσι, πάνω και από όλους. Αυτό είναι το σημαντικό. Έχω Μάλιστα. κάνει σε προεδρία, ξέρω πώς είναι, έχω κάνει και στην περιφέρεια σε προεδρείο, έχω κάνει και στο Δήμο σε προεδρείο, ξέρω πώς είναι να λειτουργήσει ένα προεδρείο. Θα πρέπει να σεβόμαστε όλους, μα όλους τους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους. Αυτός θα πρέπει να είναι ο ρόλος ενός τέτοιου συμβουλίου.
0: Μάλιστα, προεδρείο. Κύριε Ζούμπα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε έτσι, νομίζω, στα διαφημιστικά. Στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνου και στην εκπομπή μαζί στις 10.
2: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
3: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
4: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
5: Παριζάκι.
6: Κότο παριζάκι.
7: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
6: Νόστιμο.
5: Και πού το βρήκες?
6: Στην Πίνδο βέβαια.
8: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
9: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
10: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
11: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Για να δούμε, σήμερα η πολιτική επικαιρότητα έχει και μία επίσκεψη στα Γιάννενα του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και μέλους της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κυρίου Φρέντι Μπελέρη. Το απόγευμα ο κύριος Μπελέρη αναμένεται να επισκεφθεί τη Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας, τη ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, και να έχει συνάντηση με τη διοίκηση και τα μέλη της τοπικής κομματικής οργάνωσης. Θα δούμε αν θα κάνει κάποιες δηλώσεις, αν θα πει κάτι, αν θα έχει και άλλες επισκέψεις κατά τη διάρκεια της παραμονής του στα Γιάννενα. Θα το προφανώς ό,τι νεότερο θα σας μεταφέρουμε αύριο.

Χθες, όπως ξέρετε, συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή των Ιωαννίνων. Δεν ήταν ιδιαίτερα, έτσι, πώς να το πω, σημαντικά είναι τα θέματα, γιατί όλα σημαντικά είναι, αλλά περισσότερο υπηρεσιακά και να προχωρήσουν, να προωθηθούν διαδικασίες που αφορούν έργα και όχι μόνο. Ένα από αυτά ήταν το θέμα της, το έργο της ασφάλειας, συντήρησης και επισκευής των παιδικών χαρών. Είχαμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ανάδειξη του αναδόχου από την Δημοτική Επιτροπή, έτσι, προκειμένου να προχωρήσει η απαραίτητη ανακατασκευή όπου χρειάζεται, η συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου Ιαννητών, ένα μεγάλο ποσό, σχεδόν 500.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, που προωθείται προς την κατεύθυνση αυτή. Ένα μεγάλο έργο που βρήκε ανάδοχο και ας ελπίσουμε ότι το επόμενο διάστημα θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται. Τώρα, στο πλαίσιο επίσης της ίδιας συνεδρίασης, είχαμε και έτσι μία μικρή αντιπαράθεση, χωρίς μεγάλη ένταση φυσικά, αλλά είναι ένα θέμα ενδεικτικό των καθυστερήσεων που υπάρχουν, όχι μόνο στα έργα,

0: Πλευρά της αντιπολίτευσης από την κυρία Ελένη Ακονίδου και τον κύριο Στέφανο Μάτζιο, των δύο μεγαλύτερων παρατάξεων της αντιπολίτευσης, και την απάντηση από την πλευρά του αρμόδιου αντιδημάρχου, του κυρίου Άρη Κασί. Ο προμηθευτής έτσι δεν προλαβαίνει να φέρει τα κρεβάτια. Για πάμε να ακούσουμε λίγο τι συνέβη και θα επιστρέψουμε.
1: Η τελευταία αιτιολόγηση που έχει για τη μετάθεση 20 του χρόνου είναι ότι έχει καθυστερήσει η προμήθεια των κρεβατιών από το εξωτερικό. Αυτή είναι η γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Ο προμηθευτής ήταν μια φορά της 20 χρόνου καθυστέρησης της προμήθειας των ελληνικών. Ξέρετε, έχουμε δώσει δίνω επανάληψη μέχρι 20 του χρόνου. Δεν ξέρω αν θα επανέλθει. Αλλά πραγματικά αυτό που διαπιστώνεται για να προσθέσω και κάτι άλλο σε σχέση με τους διαγωνισμούς και όλες τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί, η αγορά δεν είναι το σωστά.
2: Εγώ θα δεχτώ την παράταση του συγκεκριμένου. Όμως το θέμα είναι το εξής. Αν επανέλθουμε ξανά πάλι στο συγκεκριμένο θέμα, τότε θα με αναγκάσει να καθυστερήσουμε.
1: Θεωρώ ότι σε αυτά τα θέματα και θα εισηγηθώ και στον Πρόεδρο, επειδή έχει να κάνει με τις επιτροπές αξιολόγησης των όλων των διαδικασιών, θεωρώ ότι σε επόμενο ζήτημα, όταν έχουμε τέτοια ζητήματα που πρέπει να νομοθετήσουμε, γιατί υπάρχουν και τα υπόλοιπα, θεωρώ ότι ο Πρόεδρος της κάθε επιτροπής θα πρέπει να είναι παρόν για να δίνει τις απαραίτητες διευκρινήσεις.
2: Δεν είναι κάτι που έχει να προηγούμε.
3: Ναι, να κάνω μια ερώτηση. Για να είμαστε σίγουροι, δεν μπορούμε εμείς ως Δημοτική Επιτροπή να δώσουμε και 10 μέρες ακόμα παρέμβαση, να κάνουμε 30 του, για να είμαστε πλήρως καλυμμένοι.
2: Δεν ξέρω τι θέμα σιγουριάς ή τι σιγουριάς. Υπάρχει μια πρόληση από την Επιτροπή, η οποία αξιολογεί, ότι μέχρι τότε πρέπει να δώσουμε παράδοση. Εξάλλου, αν και θεωρηθώ βάση νόμου, πόσο μπορούμε να δίνουμε. Ας μην πλατιάζουμε, νομίζω ότι το θέμα δεν είναι τόσο σοβαρό για μερικές μέρες. Αν, ας πούμε, προκύψει κάτι δυσάρεστο, εδώ είμαστε να δούμε ξανά.
1: Επειδή η ημερομηνία για την παράδοση είχε να κάνει με 39 και θεωρώ ότι μπορεί να προέκυψε κάτι τυχαίο, όπως το σύμπαν. Στην παρούσα φάση να δώσουμε την παράδοση και πραγματικά και γεμάτο να συμβαίνει ότι πρέπει να επανέλθουμε και
2: εδώ είμαστε. Ό,τι χρειάζεται να κάνουμε. Είναι πράγματα που είναι παράνομα.
4: Εγώ ξέρω τι ήθελα να πω. Συμφωνώ να δοθεί η παράταση, γιατί πρέπει και να ολοκληρωθεί και να πούμε δεν συμφωνούμε. Αλλά το ζήτημα είναι άλλο. Λέμε ότι άρχισε ο προμηθευτής από το εσωτερικό να αποστείλει. Μήπως αρχίσαμε και εμείς από εδώ να του τα ζητήσουμε. Τίθεται και άλλα ερωτήματα δηλαδή. Οπότε για να μην το. Γιατί το πραγματικά, αν ανοίγουμε τα θέματα και αρχίσουμε να τα συζητάμε όπως πρέπει, προκύπτουν οι μέλης πολλές φορές. Το ζήτημα είναι ότι είναι ένα έργο 3 χρόνια που θα έπρεπε να παραδοθεί και ακόμα το περιμένουμε. Γιατί ήταν έτοιμο από τη δική μας. Ξεκίνησε από τη δική μας δημοτική αρχή. Αυτό λέω και τίποτα άλλο. Το ψηφίζουμε θετικά, είμαστε. Ας είναι η τελευταία, ας πούμε, μετάθεση του συμβατικού χρόνου και ας ολοκληρώσει και ευελπιστώντας ότι έως 20-10 θα υπάρχουν αποτελέσματα.
2: Πάντως, για να διευκρινίσω κάποια πράγματα, εδώ μιλάμε για την προμήθεια εξοπλισμού, το οποίο ήταν ένα διεκτό υποέργο σε σχέση με το τεχνικό σκέλο θέλου, το οποίο αυτό ήταν να διεκδικεί στην δημοτική αρχή ως βράση για την προμήθεια του εξοπλισμού, γιατί δεν ξέρει να ρωτήσει τον τελευταίο καιρό, έτσι και μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως πρέπει το κέντρο του παιδί.

Για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Είχαμε χθες έτσι την επιβεβαίωση, εργαστηριακή επιβεβαίωση της αιτίας του θανάτου των ψαριών στη λίμνη Παμβότητα την περασμένη άνοιξη. Αν θυμάστε, είχαμε πάρα πολλά νεκρά ψάρια, πεταλούδες αυτού του είδους που είχαν συλλεχθεί από τα νερά της λίμνης. Θυμάστε και στην πλευρά εδώ, από την πλευρά του παραλιμνίου μετόπου στο Μόλο, αλλά και από την άλλη πλευρά της Αμφιθέας. Τελικά είχαμε έπληξε τον πληθυσμό ο ιός της αερινής ιεμίας του Κυπρίνου, όπως λέγεται, έτσι επιβεβαίωσαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό, σε συνδυασμό βέβαια και με άλλους παράγοντες όπως η θερμοκρασία του νερού, η περίοδος οτοκίας όπου συμβαίνουν έτσι κάποια τέτοια φαινόμενα, έχουν συμβεί και στο παρελθόν. Και μετά από την εξέλιξη αυτή έχουν ληφθεί μέτρα από τη διεύθυνση της κτηνιατρικής της περιφέρειας Ηπείρου, μέτρα που αφορούν την προστασία της ιχθυοπανίδας, έτσι δεν έχει σχέση με τον άνθρωπο. Η προστασία του οικοσυστήματος είναι ο στόχος. Και για το λόγο αυτό δεν επηρεάζεται και η ελιά στην λίμνη. Έχουν ενημερωθεί φυσικά όλες οι αρμόδιες αρχές και υπάρχει μια παρακολούθηση της κατάστασης. Τώρα έχουν περάσει βέβαια τόσοι μήνες μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, γιατί όπως είπαμε έγιναν από εργαστήρια του εξωτερικού, αλλά προφανώς έτσι η αρμόδια διεύθυνση γνωρίζει το τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να κινηθούμε από εδώ και πέρα για τον πληθυσμό, για το οικοσύστημα, για τον πληθυσμό των ψαριών. Να πω επίσης ότι έχουμε σε εξέλιξη την έκθεση φωτομετρία και θα μπορέσουμε να πούμε έτσι πολύ περισσότερα για το φεστιβάλ τις επόμενες ημέρες. Είμαστε βέβαιοι ότι και φέτος σε διάφορα σημεία της πόλης των Ιωαννίνων ήδη έχουν ξεκινήσει εκθέσεις, αλλά το επόμενο διάστημα θα είναι σε πολλά σημεία της πόλης των Ιωαννίνων στημένες όλες οι εκθέσεις. Τώρα ξεκίνησε ως πρόδρομος του φεστιβάλ, να το πω, ήταν η έκθεση φωτογραφίες, κανένα δύο φωτογραφίες του Δημήτρη Μουγκού στο Φωτομετρία Photography Center, το οποίο έχει αλλάξει τοποθεσία και βρίσκεται στη Μιχαήλ Αγγέλου, μάλλον στην Φώτου Τζαβέλα, στην προέκταση της Μιχαήλ Αγγέλου. Το λέω γιατί το φωτογραφικό φεστιβάλ Φωτομετρία 18 χρόνια κλείνει το φεστιβάλ. Είναι μία από τις εκδηλώσεις της πόλης που έχουν έτσι σταθερότητα, συνέπεια και κάθε χρόνο. Και αυτή η διοργάνωση προσπαθεί να γίνει το όλο και καλύτερη με πάρα πολλούς καλεσμένους, έτσι και με μια δραστηριότητα και σε άλλες πόλεις της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό. Θα τα πούμε τα περισσότερα τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει και η συνέντευξη τύπου που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη. Αυτά προς το παρόν. Και μια και πήγα στον πολιτισμό, έχουμε και μια νέα έκθεση, περιοδική έκθεση στην Πινακοθήκη Αβέροφ, στο Μέτσοβο. Είναι η έκθεση Τέτσης και Ρόρης, από φως και από χώμα, που θα εγγενιαστεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, στις 17 Οκτωβρίου. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι μεγάλη έκθεση, θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Και από τις 18 μετά Οκτωβρίου και μετά θα είναι ανοιχτή και για το κοινό. Όσοι δεν έχετε βρεθεί στην Πινακοθήκη Αβέροφ, καλό είναι να το κάνετε, ανεξάρτητα και από αυτή την έκθεση, γιατί είναι μια πάρα πολύ έτσι, πλούσια συλλογή, ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. Σίγουρα θα βρείτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Έρχονται εξάλλου και επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας που επισκέπτονται το Μέτσοβο και επισκέπτονται και την Πινακοθήκη. Είναι κρίμα εμείς εδώ δίπλα να μην έχουμε πάει. Συνήθως έτσι γίνεται βέβαια. Σε ό,τι βρίσκεται δίπλα μας δεν το εκτιμάμε και πάρα πολύ, αλλά όσοι δεν έχετε βρεθεί, είναι ένας πολύ ωραίος χώρος και πολύ ωραία βέβαια έκθεση, η συλλογή.

Αυτά λοιπόν για σήμερα. Είμαστε 3 λεπτά σχεδόν πριν από τις 11. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη. Θα είμαστε εδώ στις 10 το πρωί, πάντα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ήταν η εκπομπή μαζί στις 10. Στο μικρόφωνο ήταν η Γεωργία Χαλάτση, στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, η εκπομπή Σημεία των Καιρών με τη Βίκη Μιχέλη και στη Μία το μεσημβρινό μαγκαζίνο με όλη την επικαιρότητα όπως θα έχει διαμορφωθεί. Αυτά λοιπόν, έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και τα λέμε ξανά αύριο το πρωί.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη μεταμόρφωση Αττικής, στην 25χρονη Πελόπη, που δολοφονήθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Ιγουμνίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Χθες το βράδυ στην πλατεία της Ιγουμνίτσας συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συνέχεια έκαναν πορεία μέχρι το κιόσκι του ποδηλατόδρομου όπου δολοφονήθηκε η 25χρονη. Ο 27χρονος δράστης νοσηλεύεται ευνούμενος φυλάτες και αύριο Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί. Επίσημη ενημέρωση για τυχόν πατραγματισμούς πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης κατάβασης στη διδασική πυρκαγιά τραπεζίας Κόνιτσα ζητά η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία του Δημετού επικεφαλής των Δήμαρχων Θωμά Μπέγκα θα μεταβεί στην Γερμανία. Όπως ανέφερε χθες μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Δήμαρχος Ιωαννίνων, θα έχει συνάντηση στη Φραγκφούρτη με τον Δήμαρχο της Φραγκφούρτης, στόχος η αεροπορική σύνδεση με την Γερμανία. Ενώ η διπλωματία πόλεων θα συνεχιστεί στην Ολλανδία με σταθμούς στη Χάγη και το Ρότερνταμ. Διαφορετική εικόνα χθες το πρωί στην παραλία ζώνη των Ιωνίων που γέμισε με παιδιά κίνηση, παιχνίδι και αθλητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της δράσης που διοργάνωσε ο Δήμος Ιωνίων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Ο Δήμος Ιωνίων Θωμάς Μπέγκας τόνισε ότι η δράση αποτελεί ακόμα ένα βήμα στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να αλλάξει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται και χρησιμοποιούν τον δημόσιο χώρο. Ενώ ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Θωμάς Γιωτίτσα αναφέρθηκε στη φιλοσοφία της δράσης και του ευρωπαϊκού έργου Mobility. Στη δράση παραβρέθηκαν επίσης οι αντιδήμαρχοι Σοφία Μαρκούλα, Βάσο Μέγα, Έλεκα Βακαλβούλου και Πέτρος Παλάσχας. Το αθλητικό μεροσκόπο βουλευτή Μπούντο στα Γιάννα επισκέφθηκε χθες ο βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σαμιράς, όπου το τάγμα Εθνοφυλακής Ιωαννίων σε συνεργασία με τους διασώστες του ΕΚΑΒ πραγματοποίησαν εθελοντική εκπαιδευτική ενημέρωση και πρακτική επίδειξη πρώτων βοηθειών. Δύο σημαντικές δομές πρόνοιας, το Άσο Ανιώτη και την Ελεπάπιον, επισκέφθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Τσίμας, προκειμένου να ενημερωθεί για την παρούσα κατάσταση λειτουργίας. Σε δήλωσή του, τόνισε από την καθήκον μας αλλά και κεντρική δέμεση του ΠΑΣΟΚ, ουσιαστική στήριξη των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογένειών τους. Περιοδία στη Λευκάδα πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του ΚΚΠ με επικεφαλής τον βουλευτή Ιωνίκο Έξαρχο. Σε δήλωσή του, ο κ. Έξαρχος τόνισε επιλεκτικά ανίκανο το κράτος απέναντι στις λαϊκές ανάγκες. Το βιβλίο του Ημερολόγιο Γάζας, Ιατρική εν μέσω γενοκτονίας, παρουσιάζει στα Γιάννα ο καθηγητής χειρουργικής κεφαλής και τραχύλου Χρήστος Γεωργάλας απόψε 8.30 στο Beer Brothers στην Γαριβάδη 22. Συνεχίζονται εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Στίβ Γκανή, στη Σούτσου 26, φιλοξενείται έκθεση με θέμα οικιακά εικονίσματα. Από τη συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Το Άνθος, Μονή Δουραχάνης, η έκθεση θα παρμηνευθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651-035-093.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα
3: καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
7: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
8: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
7: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
8: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
7: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23-874.
8: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
12: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
11: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
12: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
11: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24-049-6974-190-524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
13: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
14: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
15: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
16: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.
17: Στα σημεία των καιρών. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 με 12 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Στα σημεία των καιρών με τη Βίκη Μιχέλη. Είμαστε μαζί για συζητήσεις, επικαιρότητα, θέματα καθημερινότητας με πρωταγωνιστές όλους εσάς. Τα σημεία των καιρών είναι εδώ και είναι δική μας υπόθεση να τα δούμε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Στα σημεία των καιρών, δημοτικό ραδιόφωνο Ιαννίνων, Βίκη Μιχαήλ στο μικρόφωνο, Θοδωρής Μπαλαμάτσιας. Όμορφες μουσικές επιλογές, τελική ρύθμιση των ήχων, με τη βοήθειά του θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά σε εκείνες και εκείνες που έχουν τα γενέθλιά τους, αλλά και την ονομαστική τους εορτή. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε στην Ξανθήπη, στην Ξανθή, στον Ξάνθιπο, στην Πόλη Ξένη, στην Ξένια, στην Ήριδα, στην Ήρης και στη Ραΐς.

Φωτιά στην Κόνιτσα και στην Εισαγγελία προσφεύγουν οι πυροσβέστες για τους τραυματισμούς στην Τραπεζίτσα. Ζητούν στοιχεία. Είχαμε λοιπόν την παρέμβαση της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου.

παρέμβαση από την 5η Κυνηγητική Ομοσπονδία για τους θανάτους σκύλων από φόλες, παράβαση λαθροθυρίας.

Φωτιά οι τιμές βενζίνης και ντίζελ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Παγκόσμιος ο συναγερμός απαγορεύει τις εξαγωγές ντίζελ. Ο κύριος Τραμπ

κάτω από τα 100 δολάρια το Brent σε πτώση και το φυσικό αέριο με φόντο τα σημάδια προόδου, λέμε τώρα, στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν.

Ευρωπαϊκός συναγερμός για τα κάψιμα πάντως υπάρχει. Μάλιστα η Γαλλία διπλασιάζει τις επιδοτήσεις από 100 ευρώ στους οδηγούς. Και εδώ περιμένουμε, βρισκόμαστε σε αναμονή για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Άντε να δούμε τι θα ακούσουμε. Όταν γυρίσει ο Πρωθυπουργός, ήταν Σαν Φρανσίσκο τώρα στη Νέα Υόρκη, για να δούμε τι θα δούμε.

0: βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Πάμε να καλωσορίσω την αντιδήμαρχο Ιαννίνα, την κυρία Σοφία Μαρκούλα, να την ευχαριστήσω για το χρόνο της, γιατί ειλικρινά σας λέω τρέχει. Καλώς ήρθατε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρία Μιχαήλ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα λοιπόν και σε εσάς, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τη διεύνηση συνεργασίας του κοινωνικού παντοπολίου μας με το «Μαζί για το παιδί».
1: Όπως δεν ξέρω αν είχατε, μάλλον το είχαμε ξανασυζητήσει και την προηγούμενη φορά, έχει ξεκινήσει μια συνεργασία εδώ και κάποιους μήνες, η οποία συνεργασία αρχικά φορούσε στην δωρεά από το «Μαζί για το παιδί» κάποιων διαταξικών επιταγών για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης για διάστημα 6 μηνών.
0: Σωστά.
1: Κάποιους οι οποίοι είναι άτομα που παίρνουν αγαθά από το κοινωνικό παντοπολείο.
0: Ναι.
1: Οφελούμενοι του παντοπολίου μας. Η προσπάθεια συνεργασίας έχει διευρυνθεί και έχουμε μπορέσει, και θα προσπαθήσουμε τώρα να καταφέρουμε να εντάξουμε και κάποιο άλλο παιδί, έχουμε μπορέσει να υποστηριχθούμε ως δήμους για να παρακολουθήσει κάποιο από τα παιδιά των οικογενειών που είναι ωφελούμενες από το κοινωνικό μας παντοπολείο, να παρακολουθήσει δωρεάν μαθήματα σε κάποιο φροντιστήριο, θα το καλύψει δηλαδή η συγκεκριμένη οργάνωση. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε σιγά σιγά και ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι ως Δήμος Ιαννητών και ως κοινωνικές υπηρεσίες, και να ευχαριστήσω θερμά τους καταπληκτικούς συνεργάτες και όλο το προσωπικό που δουλεύει στις κοινωνικές υπηρεσίες, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα, κάθε συνεργασία, κάθε φορέα. Ερχόμαστε καθημερινά σε επικοινωνία και σε επαφή, χάρη, όπως είπα, και στις προσπάθειες που καταβάλλονται από εδώ από τους εργαζόμενους, με απότερο σκοπό βέβαια, ουσιαστικό σκοπό, την υποστήριξη όσο γίνεται περισσότερο ευπαθών συντηρητών.
0: Σωστά. Η επιλογή των ατόμων, γιατί κάνατε λόγο για ένα άτομο που θα παρακολουθήσει δωρεάν, δεν θα μπουν στη διαδικασία και άλλα άτομα, ή για ένα άτομο μιλάμε μόνο?
1: Για ένα παιδί. Θα ξεκινήσουμε, ναι, με ένα παιδί. Ένα παιδί μας μπόρεσαν να μας υποστηρίξουν. Όπως σας είπα, προσπαθούμε και κάποιοι ακόμη. Μας έχουν βάλει κάποια κριτήρια, τα οποία κριτήρια καταρχάς είναι ηλικιακά. Το αντιλαμβάνεις αν ένα παιδί σε ηλικία που χρειάζεται να κάνει υποστήριξη. Βέβαια, οι οικογένειες είναι 5 που έχουμε παιδιά που χρειάζονται υποστήριξη. Το συγκεκριμένο παιδί είναι δευτέρα λυκείου. Είπαμε να υποστηρίξουμε λοιπόν παιδιά τα οποία είναι στο λύκειο και τα οποία θέλουν να δώσουν στους Πανελλήνιες, έτσι ώστε να υποστηριχθούν και φέτος και του χρόνου. Και τα κριτήρια είναι ηλικιακά και οικονομικά. Διαλέξαμε από όλους αυτούς τους, από τις οικογένειες που είναι σε ανάγκη αυτή, που σύμφωνα με κάποια κριτήρια που έχουμε θεσπίσει εμείς στο κοινωνικό παντοπολείο, έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Και αν πάρουμε και δεύτερη θέση, θα εντάξουμε το αμέσως λιγότερο ευάλωτο, και έτσι θα συνεχίσουμε αναλόγως στις θέσεις που μας δίνει η συγκεκριμένη οργάνωση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα ευχαριστήσω, εκτός αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
1: Δεν θέλω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Θέλω μόνο να τονίσω, δεν ξέρω πόσο έχει αναδειχθεί και πόσο έχει συζητηθεί, ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ιαννητών έχουν πάρει, όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν βαθμολογηθεί και έχουν λάβει την τρίτη θέση πανελληνίως σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Και μάλιστα αυτή την τρίτη θέση την έχουν λάβει από αξιολόγηση που έχουν κάνει οι ίδιοι δημότες. Οπότε μετά το Δήμο Θεσσαλονίκης, που κάνει πολύ σημαντικό έργο, και το Δήμο Σικαιών, οι κοινωνικές υπηρεσίες των Ιωαννίνων, σε ένα σύνολο 350 Δήμων, έχουμε την τρίτη θέση πανελλαδικά, ακριβώς γιατί, όπως είπα, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε και να συνεργαστούμε με όποιον μπορεί να προσφέρει κάτι στους δημότες μας. Η εξωστρέφεια για μας δεν είναι απλά ένα σύνθημα, το κάνουμε, το προσπαθούμε, το παλεύουμε. Και τα αποτελέσματα έχουν ήδη αρχίσει να φαίνεται με αυτή την τρίτη θέση που ουδέποτε έχουν καταλάβει οι κοινωνικές υπηρεσίες μας. Και θέλουμε να πάμε και ακόμη πιο ψηλά και να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο τους Ελληνίδες.
0: Συνεχίστε, γίνεται πολύ καλή δουλειά και από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Και προηγουμένως συνομιλούσαμε την κυρία Τσολάκη, ετοιμάζει κάτι όμορφο πάλι. Μακάρι, μακάρι.
1: Είναι εξαιρετική και αρρωγός στις προσπάθειές μας και την ευχαριστούμε και αυτή.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρκούλα, θα τα ξαναπούμε.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε και πάμε σε ένα θέμα, σε μια συζήτηση που μας καίει όλους, μας καίει, αφού φωτιά είναι οι τιμές βενζίνης και ντίζελ για νοικοκυριά, για επιχειρήσεις. Παγκόσμιος συναγερμός απαγορεύει τώρα τις εξαγωγές ντίζελ ο Τραμπ. Όλα του γάμου δύσκολα και η νύφη έκλαιγε. Κύριε Θανάση Παπαδόπουλο, πρόεδρος Βενζινοπολών Ιωαννίνων, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Φωτιά, όχι στα Σαββατόβραδα, αλλά στις τιμές και την αναμονή των κυβερνητικών ανακοινώσεων.
1: Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Απλό, οι τιμές είναι πράγματι, όπως είπες, φωτιά. Γιατί φωτιά βγάζει και το πετρέλαιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Βέβαια θα δούμε και τις εξαγγελίες οι οποίες θα κάνει η κυβέρνηση για να δούμε σε ποια επίπεδα θα μπορέσει να σταματήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Γι' αυτό μιλάμε, γιατί το άλλο δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε μεγάλες διαφορές και αποκλίσεις από την τιμή που υπάρχει σήμερα. Ναι, μεν έχουμε μια σταθεροποιητική τάση αυτές τις ημέρες λιγάκι μετά τις ανόδους που έκανε, αλλά πιστεύω ότι και να έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση θα είναι πολύ μικρή. Δεν θα επηρεαστεί πάρα πολύ. Δεν πιστεύω ότι κάτω από τα 2 ευρώ είναι πολύ δύσκολο να ξαναπέσουν τα κάστρα.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το διάστημα που έχουμε μπροστά μας τώρα.
0: Και μην ξεχνάμε ότι το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη φλερτάρουν με ρεκόρ του 22, όταν τότε ξέσπασε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, που θα κρατούσε 5 μέρες, θυμάστε.
1: Εντάξει, τώρα δεν πάμε τόσο πίσω. Εδώ έχουμε τα γεγονότα μπροστά μας. Βλέπουμε την κατάσταση επικρατεί. Τότε ήταν διαφορετική και η δυναμική και η τσέπη του κάθε ενός πριν 4 χρόνια, 3 πόσα είναι, ήταν διαφορετική. Σήμερα είναι διαφορετική γιατί έχουν αυξηθεί και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένας μισθός ο οποίος μπορούσε να περάσει 20 μέρες ή 25, τώρα έφτασε στις 15 μέρες. Από την αγοραστική αξία η
0: οποία
1: ναι,
0: που έχει μειωθεί πάρα πολύ.
1: Δεν μπορώ να συγκρινώ το 22 με τώρα. Γιατί άλλη αγοραστική δυναμική υπήρχε τότε, άλλη τώρα. Και αν είναι η ίδια η τιμή του πετρελαίου. Αλλά τότε και το πετρέλαιο θέρμανσης έτυχε να πέσει και να είναι στο 1,10. Και στο 1,17 είχαμε ξεκινήσει, κάπου εκεί είχαμε ξεκινήσει.
0: Μια μέση τιμή τώρα που μπορούμε να δώσουμε, κύριε Παπαδόπουλο, για βενζίνη, ας πούμε.
1: Τι?
0: Στην περιοχή μας, μια μέση τιμή.
1: Μέση τιμή σήμερα στην περιοχή μας και το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Στα 2,18 περίπου είναι.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Δηλαδή με μια απόκριση 2-3 λεπτών μεταξύ των πρακτηρίων λόγω της τροφοδοσίας του ενός με το άλλο, γιατί ένας μπορεί να παίρνει κάθε μέρα, άλλος μπορεί να παίρνει κάθε 4 μέρες. Τα καύσιμα αυξομειώνονται όπως καταλαβαίνετε και κάθε φορά που αγοράζουμε εμείς τότε διαφοροποιούμε τιμές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το θέμα σε εμάς είναι, και σε εμάς είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στα πρατήρια, γενικώς σε όλη την Ελλάδα, λόγω του ότι τα καύσιμα ακριβαίνουν, ο κόσμος δεν, ο πελάτης μας δεν βάζει τα καύσιμα που χρειάζεται να βάλει, μειώνεται η δουλειά, μειώνονται τα κέρδη, μειώνονται τα πάντα. Αυξήσεις στα έξοδα δημιουργούνται πιο πολλά. Οπότε έρχεται ένας μαρασμός και σε εμάς.
0: Είναι ένας φαύλος κύκλος δυστυχώς που επηρεάζει τους πάντες. Για παράδειγμα, όταν ένα δρομολόγιο μιας δαλίκας που μεταφέρει έχει φτάσει στο Θεό, αναγκαστικά θα γίνει μετά η μετακύληση, ξέρω εγώ, ή στα τρόφιμα.
1: Αυτό γίνεται πάντοτε. Και στις ξενοδοχειακές μονάδες που παίρνουν το θέρμανσης που είναι στα ορεινά, που ξεκίνησαν να βάζουν καλοριφέρ και να καίνε από τώρα και παίρνουν πετρέλαιο κίνησης για να το κάψουν τώρα, γιατί δεν υπάρχει πετρέλαιο θέρμασης.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτοί θα αυξήσουν το κόμιστρο, τη βραδιά τους που είναι στα χρήματα στη διαμονή τους. Θα αυξηθεί από τις περιοχές που θα έρθουν τα έξοδα στις βενζίνες τους, οπότε θα φύγει και εκεί ένας μαρασμός, πιστεύω, γιατί δεν θα υπάρχει το ανάλογο κοινό για να μπορέσει να βγάλει τα έξοδά του μια επιχείρηση.
0: Για να ακούσουμε, να ακούσουμε και τι θα έχουν να πούνε οι κυβερνώντες. Μόλις θα ανακοινωθούν θα τα ξαναπούμε.
1: Και το φόρο κατανάλωσης να μειώσει. Το φόρο κατανάλωσης είναι 40 λεπτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο πολύ να πέσει πολύ χαμηλά. Έχει στο 1,75 που είπε ο Πρωθυπουργός, ίσως το καταφέρουν να το φέρουν. Αλλά πάλι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ακριβό για αυτήν. Και ειδικότερα για τη δική μας περιοχή εδώ, γιατί οι άλλες περιοχές έχουν το καλοριφέρ 2 μήνες ή 3 μήνες.
0: Σωστά.
1: Εδώ το έχουμε 7 μήνες. Μέχρι
0: σωστά.
1: Τέλος Μαΐου έχουμε καλοριφέρ τα υψηλά, όπως είναι Τζουμέρκα, όπως είναι Μέτσοβο, όπως είναι το Ζαγόρι, Πογόνια. Υπάρχουν πιο πολύ χρονική περίοδος του πετρελαίου θέρμανσης που καίνε.
0: Έτσι είναι, κύριε Θανάση Παπαδόπουλο. Θα σας ευχαριστήσω για τώρα. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.
1: Επίσης. Γεια σας. Γεια σας.
0: Και πραγματικά φτάσαμε χρονικά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα σημεία των καιρών. Μπίκη Μιχαήλη, Θοδωρής Μπαλαμάτσικας. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
9: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
8: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
9: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
10: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
11: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
10: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
11: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
10: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
12: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
13: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φοβούνται.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω. Και ήρθε η ώρα.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
3: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
2: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
3: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
2: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
4: Στη νέα διεύθυνση Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε αργά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510 73 049.
7: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
8: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
7: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
8: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
9: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
10: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
11: Μαγκαζίνο. Η κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων, Δευτέρα έως Παρασκευή, 1 με 2 μετά το μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το Δημοτικό Ραδιοφώνο Ιωαννίνων και η κεντρική ενημερωτική εκπομπή. Στην επιμέλεια της εκπομπής, στη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας, στην παρουσίαση ο Χαρίς Δάφλος, στη ρύθμιση του ήχου, μαζί μας σήμερα είναι ο Λεωνίδας Βόσος. Μπορεί να έχει πέσει η θερμοκρασία όσον αφορά και την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή της, ωστόσο δεν εκλείπει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ακόμα στην αντιπυρική περίοδο θυμίζουμε ότι είμαστε μέχρι και 31 Οκτωβρίου. Και είχαμε μια, χθες το μεσημέρι, μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα άρματα της Κόνησας από Κεραυνό. Ευτυχώς ωστόσο έγκαιρη επέμβαση και ελέγχθηκε αυτόματα. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι δεν θα πρέπει να προσέχουμε. Ας θυμηθούμε τι μας είπε το πρωί η προϊσταμένη πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ιωνίων, η κυρία Λαμπρινή Μελισσόφα.
13: Υπήρχε μία πυρκαγιά, από την ενημέρωση που είχα ήταν στα άρματα αυτή η πυρκαγιά, από Κεραυνό. Τώρα αυτό είναι ο κίνδυνος από πυρκαγιών από Κεραυνούς, που προκαλούνται από Κεραυνούς.
12: Ή από αμέλεια κάποιου, γιατί να το υπενθυμίζω πάντα ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι μας.
13: Έτσι είναι, έτσι είναι. Υπήρξε επιχείρηση από ένα αέριο και από επίγεια μέσα.
12: Ναι.
13: Και ελέγχθηκε από όσο γνωρίζω.
12: Μάλιστα. Και βέβαια.
13: Οπότε, ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και οι κλιματικές συνθήκες που υπάρχουν τώρα με χαμηλές θερμοκρασίες και με τη βροχή δεν ευνοούν την επέκταση της φωτιάς.
12: Μάλιστα.
13: Σε μεγάλη έκταση.
12: Ναι. Αλλά η προσοχή πρέπει να τεταμένει όλο μας.
13: Βεβαίως πρέπει να υπάρχει προσοχή, βεβαίως ακόμη.
12: Ναι.
13: Δεν έχουμε διαφύγει τον κίνδυνο, εντάξει.
12: Ναι.
13: Πρέπει να υπάρχει προσοχή.
12: Και οτιδήποτε υποποιείται στην αντίληψή μας, άμεσα να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές.
13: Ναι, στο 199.
12: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Κυρίαρχο θέμα στην εσωτερική επικαιρότητα, το τι θα γίνει με τις τιμές των καυσίμων, ποια θα είναι τα μέτρα που έχει πει από την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός και αναμένεται να ανακοινώσουν τα κυβερνητικά κλιμάκια και αρμόδιοι υπουργοί για το, και κυρίως για το πετρέλαιο θέμα που η διάθεσή του ξεκινάει παραδοσιακά κάθε χρόνο 15 Οκτωβρίου. Είχαμε σήμερα συνεντεύξεις για αυτό το θέμα, να ακούσουμε αρχικά τι είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολάδος ο κ. Μιχαλικίου και συνέχεια ακούσουμε και τον πρόεδρο του Βενζινοπολάδου της περιοχής μας, τον κ. Θανάση Παπαδόπουλο. Ας ακούσουμε πρώτα τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κ. Κιούση.
14: Όχι, μετά τη δηλώση του Πρωθυπουργού για παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση με διάφορες μορφές, δεν έχουμε, περιμένουμε να εξειδικευτούν τα μέτρα από τους αρμόδιους υπουργούς. Οποιαδήποτε κίνηση, οποιαδήποτε παρέμβαση γίνει, εν πάση περιπτώσει, που θα μειώσει την τιμή στον καταναλωτή, τιμή τη σωστή κατεύθυνση και όσο πιο χαμηλότερη τιμή, τόσο
12: όσο πιο μεγάλη μείωση, ναι, ακριβώς.
14: Για τον καταναλωτή, για πιο αξιοπρεπή χειμώνα με θέρμανση, γιατί με τα σημερινά δεδομένα των 2 ευρώ το πετρέλαιο όχι είναι ακριβό, είναι απαγορευτικό. Οπότε οποιαδήποτε παρέμβαση γίνει, είτε αυτό λέγεται μειωμένη τιμή, είτε λέγεται μείωση στο φόρο, είτε λέγεται διπλασιασμός στις πιο βόρειες περιοχές των δικαιούχων,
12: ναι,
14: του επιδόματος θέρμανσης. Οποιαδήποτε παρέμβαση γίνει, κινείται σωστή κατεύθυνση. Και φυσικά πρέπει να συνεχίσει η παρέμβαση και στα άλλα καύσιμα κίνησης και στην αμόλυβη και στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί το 2.197 στην αμόλυβη και το 2.222 στο πετρέλαιο κίνησης μέσα στη Μη Ελλάδος είναι πανάκριβα.
12: Ακριβώς. Με επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας όλα αυτά. Ναι, ειδικά το πετρελαιοκίνηση.
14: Θα ελπίσουμε φυσικά ότι κάτι θα γίνει γεωπολιτικά και θα υπάρχει ένα όραμα για σταμάτημα των εχθροπραξιών, για να τα βρουν εν πάση περιπτώσει να σταματήσει ο πόλεμος, για να σταματήσει και αυτός ο εγκλωβισμός και στην ενέργεια φυσικά και σε άλλες μορφές οικονομίας, αλλά στην ενέργεια, σε όλες τις μορφές ενέργειας για όλο τον πλανήτη, αυτό το πανάκριβο καύσιμο, είτε ρεύμα, είτε φυσικό αέριο.
12: Μάλιστα. Τώρα, ως Ομοσπονδία κάνατε παρέμβαση στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, βέβαια έχετε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν.
14: Κοιτάξτε, πάρα πολλές φορές μιλάμε για τα καύσιμα κίνησης, ότι πρέπει όχι μόνο να συνεχιστεί η επιδότηση, αλλά πρέπει να αυξηθεί κιόλας η επιδότηση, και ας ονομαστεί, όπως σας είπα και πριν, όπως θέλουν, είτε μείωση των φόρων, είτε οριζόντια έκπτωση στην Αγγλία, πρέπει να συνεχιστεί στα καύσιμα κίνησης. Και φυσικά, όπως είπαμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, πρέπει να βρεθεί τρόπος να βγει φθηνότερα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βγει φθηνότερα, αλλά πρέπει να βρεθεί τρόπος να βγει φθηνότερα. Γιατί το 2 σας είπα ότι είναι άκρος απαγορευτικό η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 2 ευρώ. Οι παρεμβάσεις είναι μόνιμες που αφορά τις τιμές των καυσίμων.
12: Ναι, τις προτάσεις σας.
14: Και πρέπει να εισακουστούμε, γιατί ξέρετε, όταν δεν πουλάει ένα προϊόν, όσο και ακριβό να είναι, όσο και φόρους να βάλεις, το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πουλάει για να εισπράττει το κράτος χρήματα. Αν δεν πουλάει, το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Αυτό το έχουμε ζήσει και το 2012-13, τότε με την εξίσωση των φόρων. Θυμάστε τι είχε γίνει, που καίγαμε ότι καιγότανε στην Ελλάδα.
12: Ναι, τα πάντα.
14: Και ο κόσμος δεν είχε πάρει καθόλου πετρέλαιο θέρμανσης, και ήταν μηδέν το αποτέλεσμα, δηλαδή για τα δημόσια έσοδα κοινωνικά ήταν μηδέν.
12: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν.
14: Αναμένουμε τις κυβερνητικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, να δούμε τουλάχιστον για το πετρέλαιο θέρμανσης, που ο κόσμος έχει μεγαλύτερες ανάγκες για τη θέρμανση, τουλάχιστον για το πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου η διάθεσή του.
12: Μάλιστα. Κύριε Κιούση, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας.
14: Να είστε καλά.
12: Καλημέρα. Καλημέρα. Παραμένοντας στο ίδιο θέμα, να θυμηθούμε τι είπε στη Βίκυ Μιχέλη ο πρόεδρος των Βυζιοπλών της περιοχής μας, ο κ. Θανάσης Παπαδόπουλος.
15: Θα τα δουν αυτά στην πορεία. Απλό, οι τιμές είναι πράγματι, όπως είπες, φωτιά. Γιατί φωτιά βγάζει και το πετρέλαιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Βέβαια, θα δούμε και τις εξαγγελίες που θα κάνει η κυβέρνηση, για να δούμε σε ποια επίπεδα θα μπορέσει να σταματήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Γι' αυτό μιλάμε, γιατί το άλλο δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε μεγάλες διαφορές και αποκλίσεις από την τιμή που υπάρχει σήμερα. Ναι, μεν έχουμε μια σταθεροποιητική τάση αυτές τις ημέρες λιγάκι, μετά τις ανόδους που έκανε, αλλά πιστεύω ότι και να έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση θα είναι πολύ μικρή. Δεν θα επηρεαστεί πάρα πολύ, δεν πιστεύω ότι κάτω από τα 2 ευρώ είναι πολύ δύσκολο να ξαναπέσουν τα καύσιμα.
16: Ναι.
15: Σε αυτό το διάστημα που έχουμε μπροστά μας τώρα.
16: Και μην ξεχνάμε ότι το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη φλερτάρουν με ρεκόρ του 22, όταν τότε ξέσπασε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, που θα κρατούσε 5 μέρες, θυμάστε.
15: Εντάξει, τώρα δεν πάμε τόσο πίσω, εδώ έχουμε τα γεγονότα μπροστά μας, βλέπουμε την κατάσταση επικρατεί. Τότε ήταν διαφορετική και η δυναμική και η τσέπη του καθενός πριν 4 χρόνια, 3 πόσα είναι, ήταν διαφορετική. Σήμερα είναι διαφορετική γιατί έχουν αυξηθεί και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, οπότε καταλαβαίνετε ότι ένας μισθός, ο οποίος μπορούσε να περάσει 20 μέρες ή 25, τώρα έφτασε στις 15 μέρες από την αγοραστική αξία η οποία υπάρχει.
16: Ναι, που έχει μειωθεί πάρα πολύ.
15: Δεν μπορώ να συγκρίνω το 22 με τώρα, γιατί άλλη αγοραστική δυναμική υπήρχε τότε, άλλη τώρα. Και αν είναι η ίδια η τιμή του πετρελαίου. Αλλά τότε και το πετρέλαιο θέρμανσης έτυχε να πέσει και να είναι στο 1,10. Και στο 1,17 είχαμε ξεκινήσει, κάπου εκεί είχαμε ξεκινήσει.
16: Μια μέση τιμή τώρα που μπορούμε να δώσουμε, κύριε Παπαδόπουλο, για βενζίνη, ας πούμε.
15: Τι?
16: Στην περιοχή μας, μια μέση τιμή.
15: Μέση τιμή σήμερα στην περιοχή μας και το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνης είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Στα 2,18 περίπου είναι.
16: Μάλιστα, ωραία.
15: Δηλαδή με μια απόκριση 2-3 λεπτών μεταξύ των πρακτηρίων λόγω της τροφοδοσίας του ενός με το άλλο, γιατί ένας μπορεί να παίρνει κάθε μέρα, άλλος μπορεί να παίρνει κάθε 4 μέρες. Τα καύσιμα αυξομειώνονται όπως καταλαβαίνετε και κάθε φορά που αγοράζουμε εμείς τότε διαφοροποιούμε τιμές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το θέμα σε εμάς είναι, και σε εμάς είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στα πρακτήρια, γενικώς σε όλη την Ελλάδα, λόγω του ότι τα καύσιμα ακριβαίνουν, ο κόσμος δεν, ο πελάτης μας δεν βάζει τα καύσιμα που χρειάζεται να βάλει, μειώνεται η δουλειά, μειώνονται τα κέρδη, μειώνονται τα πάντα. Αυξήσεις στα έξοδα δημιουργούνται πιο πολλά, οπότε έρχεται ένας μαρασμός και σε εμάς.
16: Είναι ένας φαύλος κύκλος δυστυχώς που επηρεάζει τους πάντες, για παράδειγμα όταν ένα δρομολόγιο μιας νταλίκας που μεταφέρει έχει φτάσει στο Θεό, αναγκαστικά θα γίνει μετά η μετακύληση, ξέρω εγώ, στα τρόφιμα
15: πάντοτε. Αυτό είναι, αυτό γίνεται πάντοτε. Και στις ξενοδοχειακές μονάδες που παίρνουν το θέρμανσης που είναι στα ορεινά, που ξεκίνησαν να βάζουν καλοριφέρ και να καίνε από τώρα και παίρνουν πετρέλαιο κίνησης για να το κάψουν τώρα, γιατί δεν υπάρχει πετρέλαιο θέρμανσης.
16: Μάλιστα.
15: Γιατί το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου.
16: Ναι, ναι, σωστά.
15: Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτοί θα αυξήσουν το κόμιστρο, τη βραδιά τους που είναι στα χρήματα στη διαμονή τους. Θα αυξηθεί από τις περιοχές που θα έρθουν τα έξοδα στις βενζίνες τους, οπότε θα έρθει και εκεί ένας μαρασμός, πιστεύω, γιατί δεν θα υπάρχει το ανάλογο κοινό για να μπορέσει να βγάλει τα έξοδα του μια επιχείρηση.
16: Για να ακούσουμε και τι θα έχουν να πούνε οι κυβερνώντες. Μόλις θα ανακοινωθούν θα τα ξαναπούμε.
15: Και το φόρο κατανάλωσης να μειώσει. Το φόρος ανάλωσης είναι 40 λεπτά, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο πολύ να πέσει πολύ χαμηλά. Έχει στο 1,75 που είπε ο Πρωθυπουργός, ίσως το καταφέρουν να το φέρουν, αλλά πάλι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ακριβό για αυτήν. Και ειδικότερα για τη δική μας περιοχή εδώ, γιατί οι άλλες περιοχές έχουν το καλοριφέρ 2 μήνες ή 3 μήνες.
16: Σωστά.
15: Εδώ το έχουμε 7 μήνες. Μέχρι τέλος Μαΐου έχουμε καλοριφέρ τα υψηλά, όπως είναι Τζουμέρκα, όπως είναι Μέτσοβο, όπως είναι το Ζαγόρι, Πογόνια. Υπάρχουν πιο πολύ χρονική περίοδος του πετρελαίου θέρμανσης που καίνε.
16: Έτσι είναι, κύριε Θανάση Παπαδόπουλο. Θα σας ευχαριστήσω για τώρα, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
15: Επίσης, γεια σας, γεια σας.
12: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε στη Βίκη Μιχέλη η αντιδήμαρχος κυρία Σοφία Μαρκούλα για τη διεύθυνση εργασίας του κοινωνικού παντοπολίου με το πρόγραμμα «Μαζί για το παιδί».
17: Όπως το ξέρω, μάλλον το είχαμε ξανασυζητήσει και την προηγούμενη φορά, έχει ξεκινήσει μια συνεργασία εδώ και κάποιους μήνες, η οποία συνεργασία αρχικά φορούσε στην δωρεά από το «Μαζί για το παιδί» κάποιων διαταξικών επιταγών για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης για διάστημα 6 μηνών.
16: Σωστά.
17: Κάποιους οι οποίοι είναι άτομα που παίρνουν αγαθά από το κοινωνικό παντοπολείο.
16: Ναι.
17: Οφειλούμενοι του παντοπολείου μας. Η προσπάθεια συνεργασίας έχει διευρυνθεί και έχουμε μπορέσει, και θα προσπαθήσουμε τώρα να καταφέρουμε να εντάξουμε και κάποιο άλλο παιδί, έχουμε μπορέσει να υποστηριχθούμε ως Δήμος για να παρακολουθήσει κάποιο από τα παιδιά των οικογενειών που είναι ωφελούμενες από το κοινωνικό μας παντοπολείο, να παρακολουθήσει δωρεάν μαθήματα σε κάποιο φροντιστήριο, θα το καλύψει δηλαδή η συγκεκριμένη οργάνωση. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε σιγά σιγά και ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι ως Δήμος Ιεμητών και ως κοινωνικές υπηρεσίες, και να ευχαριστήσω θερμά τους καταπληκτικούς συνεργάτες και όλο το προσωπικό που δουλεύει στις κοινωνικές υπηρεσίες, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα, κάθε συνεργασία, κάθε φορέα. Ερχόμαστε καθημερινά σε επικοινωνία και σε επαφή, χάρη, όπως είπα, και στις προσπάθειες που καταβάλλονται από εδώ από τους εργαζόμενους, με απότερο σκοπό βέβαια, ουσιαστικό σκοπό, την υποστήριξη όσο γίνεται περισσότερο ευπαθών συντηρητών.
16: Σωστά. Η επιλογή των ατόμων, γιατί κάνατε λόγο για ένα άτομο που θα παρακολουθήσει δωρεάν, δεν θα μπουν στη διαδικασία και άλλα άτομα, ή για ένα άτομο μιλάμε μόνο?
17: Για ένα παιδί, για ένα παιδί. Θα ξεκινήσουμε με ένα παιδί. Ένα παιδί μας μπόρεσαν να μας υποστηρίξουν. Όπως σας είπα, προσπαθούμε και κάποιοι ακόμα. Μας έχουν βάλει κάποια κριτήρια, τα οποία κριτήρια καταρχάς είναι ηλικιακά, το αντιλαμβάνεις αν ένα παιδί σε ηλικία που χρειάζεται να κάνει υποστήριξη. Βέβαια οι οικογένειες είναι 5 που έχουμε παιδιά που χρειάζονται υποστήριξη. Το συγκεκριμένο παιδί είναι δευτέρα λυκείου. Είπαμε να υποστηρίξουμε λοιπόν παιδιά τα οποία είναι στο λύκειο και τα οποία θέλουν να δώσουν πανελλήνιες, έτσι ώστε να υποστηριχθούν και φέτος και του χρόνου. Και τα κριτήρια είναι ηλικιακά και οικονομικά. Διαλέξαμε από όλους αυτούς τους, από τις οικογένειες που είναι σε ανάγκη αυτή, που σύμφωνα με κάποια κριτήρια που έχουμε θεσπίσει εμείς στο κοινωνικό παντοπολείο, έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Και αν πάρουμε και δεύτερη θέση, θα εντάξουμε το αμέσως λιγότερο ευάλωτο και έτσι θα συνεχίσουμε αναλόγως στις θέσεις που μας δίνει η συγκεκριμένη οργάνωση.
16: Πάρα πολύ ωραία. Θα ευχαριστήσω, εκτός αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
17: Δεν θέλω να συμπληρώσω κάτι άλλο, θέλω μόνο να τονίσω, δεν ξέρω πόσο έχει αναδειχθεί και πόσο έχει συζητηθεί, ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ιωαννιτών έχουν πάρει, όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν βαθμολογηθεί και έχουν λάβει την τρίτη θέση πανελληνίως σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Και μάλιστα αυτή την τρίτη θέση την έχουν λάβει από αξιολόγηση που έχουν κάνει οι ίδιοι δημότες. Οπότε μετά το Δήμο Θεσσαλονίκης που κάνει πολύ σημαντικό έργο και το Δήμο Σικαιών, οι κοινωνικές υπηρεσίες των Ιωαννίνων σε ένα σύνολο 350 Δήμων έχουν την τρίτη θέση πανελλαδικά, ακριβώς γιατί όπως είπα προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε και να συνεργαστούμε με όποιον μπορεί να προσφέρει κάτι στους δημότες μας. Η εξωστρέφεια για μας δεν είναι απλά ένα σύνθημα, το κάνουμε, το προσπαθούμε, το παλεύουμε. Και τα αποτελέσματα έχουν ήδη αρχίσει να φαίνεται με αυτή την τρίτη θέση που ουδέποτε έχουν καταλάβει οι κοινωνικές υπηρεσίες μας. Και θέλουμε να πάμε και ακόμη πιο ψηλά και να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο τους Ελληνίδες.
16: Συνεχίστε, γίνεται πολύ καλή δουλειά και από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Και προηγουμένως συνομιλούσα με την κυρία Τσολάκη, ετοιμάζει κάτι όμορφο πάλι. Μακάρι, μακάρι.
17: Είναι εξαιρετική και αρρωγός στις προσπάθειές μας και την ευχαριστούμε και αυτή.
16: Να είστε καλά, κυρία Μαρκούλα, θα τα ξαναπούμε.
17: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
12: Ερχόμαστε τώρα στην ομιλία που είχαμε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Τσίμαρη, που επισκέφθηκε το Άσο Λανιάτων, αλλά και την ΛΕΠΑΠ Ιόνιον.
18: Επισκέφθηκα δύο σημαντικές προνοιακές δομές της περιοχής. Ξέρετε, η υγεία τώρα στο τελευταίο χρονικό διάστημα με τον θάνατο του Μαζονάκη είναι ψηλά στο...
12: Ναι, στην επικαιρότητα. Ναι.
18: Ένα από τα βασικά μας αρχές της υγείας είναι το προνοιακό και το δίχτυ προστασίας που παρέχει το κράτος σε άτομα τα οποία είναι αμαία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο δομές που κάνουν σπουδαίο έργο, έχουν αρκετές ελλείψεις. Το κυριότερο είναι η χρηματοδότηση, τόσο δηλαδή το Άσο Ιωαννιάτων που ανήκει απευθείας στο Υπουργείο Υγείας, όσο και η ΛΕΠΑΠ που είναι μία από τις δομές οι οποίες λειτουργούν χάρη στις δωρεές και τα χρηματοδοτικά προγράμματα που έχει κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν δυσκολία στη χρηματοδότηση με ελλείψεις, ας το πούμε, σε εργαζόμενους, ναι, σε υποστήριξη γενικά λιτεχνική. Κάνουν σπουδαίο έργο, έχουν μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα και δείχνει ότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες στην κοινωνία οι οποίες δεν καλύπτονται. Δηλαδή οι χρόνος αναμονής και αιτήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Άσο Ανιάτων φτάνουν και φτάνουν τα 80. Δηλαδή είναι σχεδόν όσοι είναι οι ωφελούμενοι, τόσοι είναι τα αιτήματα αιτήσεων για νέα άτομα τα οποία χρειάζονται υποστήριξη. Άρα έχουμε μεγάλο έλλειμμα σε τέτοιες δομές στην περιοχή μας και στην Ελλάδα γενικότερα. Γι' αυτό πήγα να αναδείξουμε το πρώτον τη δουλειά που κάνουν, γιατί κάνουν δουλειά. Δεύτερον είναι για να, με την επικοινωνία αυτή, να πιώσουμε όλοι για η χρηματοδότηση των υποδομών αυτών.
12: Ναι.
18: Θα πρέπει να δουλέψουμε στην εξάλληξη του κοινωνικού στίγματος, γιατί ένα πρόβλημα γενικότερα είναι ότι οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία νιώθουν ένα στίγμα και αντί να προστρέχουν, προσπαθούν να το καλύψουν. Αυτό δεν είναι βέβαια όπως τα προηγούμενα χρόνια, έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε αυτά.
12: Είναι αλήθεια. Ναι.
18: Το κυριότερο είναι να υπάρξει ανταπόκριση του κράτους στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο θέμα δίκτυης πολιτισμού ή φροντίδα των ευάλωτων, απελευθερώνει και δυνάμεις. Δηλαδή, ασχολούνται 2 με 3 φροντιστές ανά οικογένεια, ανά άτομο που έχει ανάγκη. Μιλάμε για 240.000 άτομα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έχουν 240.000 οικογένειες, έχουν ένα τέτοιο άτομο και απασχολούν 2 με 3 άτομα ανά οικογένεια. Μιλάμε για, υπολογίζεται, 170 ώρες ανά άτομο καλαφροντιστή περίπου έχουμε καταπώνηση. Αυτό είναι τεράστιο θέμα, στερεί ελεύθερο χρόνο, στερεί παραγωγικές δυνάμεις, είναι κόστος προσωπικό, είναι κόστος χρηματικό. Εδώ μιλάμε ότι δεν έχουμε εργατικό δυναμικό και δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Πρέπει το κράτος να διασφαλίσει ότι θα έχουν όλη αυτή η υποστήριξη και όταν κάτι είναι μη λειτουργικό ή δύσκολο να υπάρχουν δομές κλειστές σε οποίες να κάποιος να τις πηγαίνει, να τους πηγαίνει και για να έχουν αυτοί σε καλό περιβάλλον να παίρνουν αυτό πραγματικά που τους αξίζει και πρέπει και η υπόλοιπη οικογένεια να μπορεί να ακολουθήσει και να κάνει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις κοινωνικές, είτε εργασιακές, οτιδήποτε. Γενικά η κοινωνική πολιτική δεν είναι κόστος. Έχει αποδειχθεί ότι κάθε ευρώ που δίνουμε στην κοινωνική πολιτική στη χειρότερη περίπτωση επιστρέφει πίσω τουλάχιστον 1,7 ευρώ στην κοινωνία. Σε καλές δομημένες και συγκεκριμένες μορφές μπορεί να αποδώσουμε μέχρι και 3 και 4 ευρώ πίσω. Άρα είναι επένδυση. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει και αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε.
12: Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι θα όλα αυτά που συζητήσατε και διαπιστώσατε και βιώσατε θα τα μεταφέρετε και στη Βουλή.
18: Υπάρχουν μεταφορές. Εγώ έχω κάνει κάποιες ερωτήσεις κυρίως σε εργασιακά δικαιώματα και σε κυρίως τους εργαζόμενους για το Υπουργείο όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις τόσο για το Υπουργείο όσο και για τις υπόλοιπες δομές οι οποίες χρηματοδοτούνται από δωρεές και από ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχουμε κάνει εισηγήσεις κατά το πόσο ας πούμε, θα πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση με τρόπους οι οποίες δεν είναι επιβάρυνοι το κράτος. Υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι μπορεί κάποιος ας πούμε, να τα στηρίξει αυτά. Και βέβαια την προοπτική να ανοίξουν και νέες δομές και σε διαφορετικά σημεία εδώ στα Γιάννενα, δηλαδή στην Ήπειρο γενικότερα και κυρίως στον Βόρειο Ιωαννίνων. Έχουμε πάρα πολλά κτίρια τα οποία είναι κλειστά σε πολύ καλή κατάσταση τόσο στην Κόνηθο όσο στην Πολυγωνία.
12: Που μπορούν να αξιοποιηθούν, λέτε.
18: Που αξιοποιηθούν, τα οποία θα δώσουν και ζωή στην περιφέρεια γιατί θα πάει κόσμος ο οποίος θα διοριστεί εκεί και θα κάνει, αλλά και ανακούφιση στον πληθυσμό. Και ξέρετε ότι οι ανάγκες είναι τεράστιες. Δηλαδή μου λέγανε ότι έχουν τύχει σε κάπου την Αθήνα, από το Βόλο. Δηλαδή, δεν υπάρχουν δομές αντίστοιχες πουθενά σε όλη την Ελλάδα. Άρα είναι κάτι το οποίο θα ανακουφίσει γενικότερα τον πληθυσμό, όχι μόνο τοπικά.
12: Μάλιστα. Κύριε Τσίμερ, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
18: Καλημέρα.
19: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093. Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
20: άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
21: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
20: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
21: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
20: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 23 874.
21: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
22: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 92550.
23: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρού και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
24: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
25: Παριζάκι.
26: Κότο παριζάκι.
24: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
26: Νόστιμο.
24: Και πού το βρήκες?
26: Στην Πίνδο, βέβαια.
27: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
28: Πιάνω,
29: πιάλω,
28: βάζω,
29: βάζω,
28: στο κεφάλι,
29: το κεφάλι,
28: κατεβάζω,
29: κατεβάζω,
28: φτιάχνω τα χέρια μου,
29: φτιάχνω τα χέρια μου
28: και σηκώνω ψηλά.
30: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
31: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
32: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
30: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 83 173.
33: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
12: Συνεχίζουμε, ερχόμαστε και πάλι στην κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου και πάμε τόσο μιλία που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο Ιωάννη, τον κύριο Πέτρο Παλάσχα, για το σχέδιο παρέμβασης για το πάρκο Πυρσινέλα.
34: Το περιστατικό, το οποίο δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένο, έχει πέσει στην γνώση της υπηρεσίας ότι το συγκεκριμένο σκυλί και σε άλλες περιπτώσεις είχε τέτοιες επιθετικές συμπεριφορές. Βέβαια εδώ μιλάμε για την ευθύνη του κηδεμόνα ουσιαστικά, όχι του μπράβο. Δηλαδή δεν είναι ευθύνη του ένα σκύλου το οποίο είναι ελεύθερο, ευθύνη του κηδεμόνας, ο οποίος επιλέγει να το έχει ελεύθερο, με ό,τι αυτό και αν σημαίνει, και με την χαρακτήρα ίσως και το τέτοιο που έχει και το σκυλί. Ναι. Αλλά με βάση αυτό το περιστατικό, και επειδή είχαμε πάρα πολύ έτσι όχληση από τον κόσμο του τι θα γίνει στο μόλις παραδοθεί το πάρκο, εμείς είχαμε ήδη καταρτήσει ένα σχέδιο, το οποίο το ουσιαστικά δημοσιοποίησα εγώ τις γενικές γραμμές του, το οποίο έχει να κάνει πρώτα με τον, με τον έλεγχο του πάρκου πριν παραδοθεί στους πολίτες από τυχόν αδέσποτα. Εκεί πέρα ξέρουμε ότι είναι κάποια δέσποτα τα οποία είναι αρκετό καιρό μέσα στο πάρκο. Εκεί θα έρθουμε σε μια συνεννόηση και με τους φιλόζους, οι οποίοι έχουν την, έτσι, τη φροντίδα αυτών των, των σκύλων, έτσι ώστε να βρούμε τον τρόπο μιας ομαλής απομάκρυσης και πού μπορούν αυτά να τοποθετηθούν για να είναι καλύτερα και για τα ίδια, αλλά και για τους ανθρώπους που τα βοηθάνε, ας πούμε, και τα, και τα ταΐζουν και τα φροντίζουν. Οπότε πρώτο βήμα θα είναι ότι το πάρκο θα, δεν θα έχει αδέσποτα μέσα, προφανώς, μόλις παραδοθεί και το αναλάβει ο Δήμος. Και σε δεύτερο χρόνο είναι τι θα γίνεται με τα δεσποζόμενα. Με τα δεσποζόμενα, λοιπόν, έχουμε φτιάξει ήδη μέσα στο πάρκο, πυρσινέλο στο Κιανιώτικο, για να το λέμε έτσι όπως είναι περισσότερο γνωστό, δύο πάρκα σκύλων. Ένα είναι για μεγαλόσωμα σκυλιά και ένα για μικρόσωμα σκυλιά.
12: Α, για υπάρχει μπορούν... και διαχωρισμός μεταξύ μεγαλόσωμα και μικρόσωμα.
34: Μπράβο, ακριβώς. Στα οποία μπορούν απρόσκοπτα να πηγαίνουν οι κηδεμόνες των δεσποζόμενων σκύλων και να παρνούν ξένες στις στιγμές χωρίς να υπάρχει ένα πρόβλημα και για τον υπόλοιπο.
12: Με την προϋπόθεση ότι θα, δεν θα είναι ελεύθερα.
34: Ελεύθερα θα είναι μέσα στο πάρκο. Στο υπάρχει πάρκο μέσα στο, υπάρχουν δύο πάρκα μέσα στο Γενιώτικο.
12: Ναι, μας το είπατε, ναι, ναι.
34: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή τα dog park που λέμε εμείς, δύο διαφορετικά περιφραγμένα. Στα οποία αυτά μπορούν προφανώς οι ιδιοκτήτες να τα έχουν ελεύθερα εκεί πέρα.
12: Εκεί, αλλά πριν φτάσουν εκεί όχι, φαντάζομαι.
34: Ναι. Μπράβο. Πριν φτάσουν εκεί όχι, προφανώς θα πρέπει να είναι δεμένα. Δηλαδή ο μοναδικός χώρος που θα επιτρέπει τα σκυλιά να είναι ελεύθερα μέσα στο Γενιώτικο σαλόνι θα είναι μόνο ο χώρος που είναι τα dog parks. Είτε για τα μικρόσωμα είτε για τα μεγαλόσωμα. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε από όλους να είναι σύνομοι και να πράττουν το σωστό, εμείς τα, ειδικά το πρώτο διάστημα θα έχουμε μέσα ελέγχους από την υπηρεσία, κυρίως τη δημοτική αστυνομία, έτσι ώστε να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους για τα δεσποζόμενα, για να μην έχουμε τυχόν προβλήματα. Γιατί όπως έχω πει, πρέπει όλοι να απολαμβάνουν το πάρκο με την ίδια έτσι ευχαρίστηση. Και οι κηδεμόνες των σκύλων και τα μικρά παιδιά και οι ποδηλάτες και οι περιπατητές, όλοι. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι μια ενέργεια που πρέπει να κάνουμε, έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι από την αρχή του πάρκου, της, μόλις θα δοθεί το πάρκο στην προσκρίσεις για τους υπόπτες, ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες και θα πρέπει να τηρούνται.
12: Μάλιστα. Κύριε Παλάσσα, κύριε Αντιδήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας.
34: Να είστε καλά.
12: Καλημέρα.
34: Καλά.
12: Καλή συνέχεια.
34: Καλημέρα.
12: Και ερχόμαστε τώρα σε μια που είχε η Γεωργία Χαλάτση με τον Στέφανο Ζούμπα, τον επικεφαλής περιφερειακής φάταξης Ήπειρος Όλων.
0: Είναι και η αποπεράτωση και η συνέχιση του κλειστού γυμναστηρίου, μιας και η ομάδα της πόλης ο Βίκος θα παίξει στην Α1 κατηγορία. Και ναι, υπήρχαν συγκεκριμένα θέματα και προβλήματα που αφορούν και αυτό.
16: Τους, έτσι.
0: Μια υπέρβαση χρηματική, την οποία σαφώς πρέπει να δώσουμε, αλλά εμείς διαφωνήσαμε ως την αρχική μελέτη. Η αρχική μελέτη έπρεπε να τα προβλέπει και να προβλέπει αρχικά πράγματα, τα οποία θα μπορούσαμε να φτάσουμε την δαπάνη μέχρι το 1.300 ή το 1,5 εκατομμύριο, αν χρειαζόταν να δώσουμε. Σαφώς και η ομάδα της πόλης πρέπει να παίξει τα Γιάννα. Είμαστε θετικοί ότι και να παίξει αλλά και στο ποσό, αλλά οι υπερβάσεις αυτές δυστυχώς είναι σε κακή αρχική μελέτη, την οποία προφανώς έχει ευθύνη και η Περιφέρεια Ήπειρου μαζί με την Ομοσπονδία Μπάσκετ.
16: Μάλιστα.
0: Όσον αφορά τους κυκλικούς κόμβους, ζητήσαμε για τους κυκλικούς κόμβους συγκεκριμένα πράγματα. Και τι είπαν? Χρειάζεται κόμβους αυτή τη στιγμή στις καριές και για ποιο λόγο? Υπάρχει ιδιαίτερος λόγος που χρειάζεται. Έτσι, θα πρέπει να δούμε την παρακείμενη Ιόνια οδό που φτιάχνεται και πού οδηγεί η έξοδος Ιόνιας οδού. Και δεύτερον, να υπάρχει μια συγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη από την Ελεούσα, αν θέλετε, μέχρι την Κόνησα. Πόσους κόμβους χρειαζόμαστε, αν χρειαζόμαστε και τι φόρτο έχει αυτή η περιοχή σύμφωνα και με τα νέα δεδομένα του νέου οδικού άξονα που φτιάχνεται για την Κακαριά.
16: Αυτό, αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Σαφώς αλλάζουν τα δεδομένα.
16: Σίγουρα αυτή, βέβαια χρειάζονται παρεμβάσεις βελτίωσης.
0: Με κυκλοφοριακές μελέτες συγκεκριμένες θα μπορούμε να προσδώσουμε και να δούμε αν χρειάζονται κόμβοι και που δεν χρειάζονται. Εμείς συμφωνήσαμε στον κόμβο αυτόν, αλλά δεν μπορεί να έχουμε συγκεκριμένους κόμβους και να μην έχουμε αυτή τη στιγμή κόμβο στο καρτέρι, παράδειγμα. Ένας κόμβος που ιδιαίτερα χρήσιμος, ειδικά όχι μόνο στους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και τους χειμωνιάτικους μήνες, μιας και ο δρόμος εκεί είναι πάρα πολύ επικίνδυνος με συνεχή κίνηση και συνεχή κυκλοφορία.
16: Τροποποίηση είχαμε και για τη μελέτη που αφορά το πηγάδια πλάκα.
0: Είχαμε μια νέα τροποποίηση και εκεί πέρα. Έχουμε συνεχής τροποποίηση, ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο και το χρειάζεται η περιοχή αυτό το έργο. Έχουμε συμφωνήσει στη χρησιμότητα του έργου, αλλά θα πρέπει να πούμε και πώς τροποποίηση θα πρέπει να χρειαστεί αυτό το έργο, πόσες υπερβάσεις χρηματικές χρειάζεται αυτό το έργο. Θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι, μιας και αρχικά άλλα προβλέπουμε. Όταν ένα έργο προβλέπει τάδε ποσό και στη συνέχεια διπλασιάζεται αυτό το ποσό, πίσω, νομίζω ότι αυτό δεν μας τιμά. Έτσι, όπως σας είπα και το κλειστό γυμναστήριο, από τις 700.000 φτάσαμε στο 1.300, σχεδόν δίπλωση το ποσό. Έτσι, είμαστε θετικοί σε αυτά τα έργα, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις αρχικές μελέτες. Και σε αυτό κάποιοι έχουν την ευθύνη. Δεν μπορεί να λέμε δεν έχουν ευθύνη κανείς.
1: Πού οφείλονται, νομίζετε, αυτές οι αστοχίες, οι ανάγκες, τέλος πάντων, για τροποποιήσεις? Ο κ. Καχρημάνης είπε ότι έτσι είναι. Τα μεγάλα έργα χρειάζεται, μπορεί να βρεις άλλα δεδομένα στο πεδίο.
0: Έργα. Υπάρχουν μεγάλα και μικρά έργα. Θα πρέπει να είμαστε συνυφασμένοι. Το τι κάνουμε, το πώς πράττουμε και το πώς δρούμε. Σας είπα και πάλι. Ήταν χρήσιμος ο κόμβος στο καρτέρι. Σαφώς είναι χρήσιμος ο κόμβος στο καρτέρι. Και γιατί πολιτικά δεν έγινε κόμβος εκεί πέρα. Νομίζω ότι είναι οι αστοχίες πολιτικές κάποιες στιγμές. Θα πρέπει να καταλογιστούν και αυτές. Η πολιτική σκοπιμότητα κάποιων έργων νομίζω ότι είναι αυτή που καθυστερεί ή υπερβάλλει κάποιες στιγμές συγκεκριμένα πράγματα. Δεν υπάρχουν σωστές μελέτες, κατ' εμέ. Έτσι, δεν υπάρχει σωστή οριοθέτηση πόσα χρήματα θέλουμε να δαπανίσουμε και πόσα δεν θέλουμε να δαπανίσουμε, και πρέπει να έχουμε και προτεραιότητες. Ποιες είναι αυτές οι προτεραιότητες, οι πολιτικές και το στίγμα που πρέπει να δίνουμε? Σας είπα και πάλι, προτεραιότητα ήταν ο κόμβος στο καρτέρι και όχι κόμβοι άλλοι που έχουν γίνει, παραδείγματος χάρη, κοντά στην περιοχή μας. Κόμβος σε κόμβο, στα 50 μέτρα κόμβο σε κόμβο. Έτσι, θα πρέπει να είμαστε συνυφασμένοι το τι θέλουμε να κάνουμε.
1: Και ένα τελευταίο θέμα, αν μου επιτρέπετε.

0: δεν μπορούν τη μετακίνηση να την κάνουν με τα παλιά δεδομένα που υπήρχαν. Η τιμή έχει ανεβεί πραγματικά πάρα πολύ του πετρελαίου. Θα έπρεπε αυτή η διαχείριση να γίνεται μέσα από τις περιφέρειες και μέσα από τους δήμους και να σε συνεργασία αυτών των δύο και ταυτόχρονα να μπορούμε να έχουμε και προσιτές τομές να μπορούν να γίνουν τα δρομολόγια.
1: Πάμε στην ομιλία που είχαμε με τον κύριο Χάρη Λιούρη, μέλος της του Υγειονομικού Συλλόγου της Ένωσης Αγροτών Ιόνη, ο οποίος σχολιάζει τα του πρωτογενή τομέα και με αφορμή τη δήλωση που είχαμε από τον πρόεδρο της επαγγελματικής φέτας, τον κύριο Μιχάλη Σαράντη, ότι η φέτα θα φτάσει λόγω έλλειψης πρώτης ύλης γάλακτος, δηλαδή στα 16 ευρώ το κιλό.
0: Ναι, νομίζω ότι στέκει αυτό, κύριε Δάφλο, και την αλήθεια λέει ο κύριος Σαράντης, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη σε γάλα σε όλη την Ελλάδα. Και λίγο πολύ το γνωρίζετε και εσείς ότι με όλα αυτά που έχει περάσει η εγωπροβατοτροφία τα τελευταία 2 χρόνια και πόσο μάλλον με την ευλογιά αλλά και την αποσία λύσης από την κυβέρνηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αυτή τη στιγμή η κτηνοτροφία περνάει, η εγωπροβατοτροφία και γενικότερα περνάει την μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της. Αυτή τη στιγμή χιλιάδες ζώα έχουν θανατωθεί και πόσο μάλλον αυτή τη στιγμή υπάρχουν και μολυσμένες μονάδες ακόμα που βρίσκονται μπροστά μας. Και το θέμα είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που υπάρχει και μια ζήτηση και σαν εξαγωγικό προϊόν, είναι λογικό ότι όπως λειτουργεί η αγορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Αυτή τη στιγμή βλέπω προσωπικά, επειδή ασχολήθηκα χρόνια με το θέμα, βλέπω αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα οι τιμές να φεύγουν. Και μάλιστα προχθές μιλούσα και εδώ δίπλα μας στην Καστοριά, έκλεισε γάλα, σχεδόν συζητάνε για 1,90. Μιλάμε να αγγίξουν τα 2 ευρώ. Αν αναλογιστούμε το κόστος και όλα αυτά, νομίζω φυσικό είναι ότι η στοράφη θα πάει πάρα πολύ ψηλά. Μάλιστα. Το θέμα είναι εδώ ότι έχεις μια κυβέρνηση απούσα σε όλο αυτό και ξεκλειρίζονται τα κουπάδια. Ξεκλειρίζονται τα κουπάδια όπως έγινε στη Λέσβο μάλλον, μια κτηνοτροφική μεγάλο, ένα κτηνοτροφικό νησί. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια δεινή κατάσταση η παραγωγή. Ξέρετε κύριε Ντάφλο, καλύτερα να ήταν χαμηλότερη τιμή στο γάλα στον παραγωγό, αλλά υπήρχε μια βιώσιμη κτηνοτροφία. Και να λειτουργούσαν όλα σωστά. Με όλο αυτό που σημαίνει μπροστά, να φοβάται ο παραγωγός του αν θα μολυνθεί το κοπάδι του, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Μάλιστα. Και οι επιπτώσεις για τα καταναλωτή, αυτές που προαναφέραμε βεβαίως.
0: Ακριβώς. Πάντα η εγωπροβατοτροφία ήταν και η φέτα σαν ναυαρχίδα, θα έλεγα, του εθνικού μας προϊόντος. Πάντα υπήρχε μια παραγωγή μεγάλη, αλλά τα τελευταία χρόνια με τις πολιτικές πάρα πολλοί άνθρωποι έφυγαν από το επάγγελμα. Και πάντα το έλεγα ότι κρατούσε ζωντανά και τον κοινωνικό ιστό στο χωριό. Άλλος είχε 50-60 ζώα και μπορούσε και συντηρούσε και την οικογένειά του, όπως λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό όμως δεν το βλέπουμε, οι πολιτικές οδήγησαν στην έξοδο πάρα πολλούς κτηνοτρόφους.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω και ένα στοιχείο τελευταίο.
1: Ναι.
0: Από τις δηλώσεις ΩΣΔΕ που έγιναν στα Γιάννα πριν 5 χρόνια, σχεδόν κοντεύουν να είναι οι μισές.
1: Ναι, σας παρακαλώ πείτε για όσους ενδεχομένως ακροτές δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτές οι δηλώσεις. Ναι.
0: Οι δηλώσεις ΩΣΔΕ που κάνουν οι παραγωγοί, οι δηλώσεις που κάνουν κάθε χρόνο οι παραγωγοί, οι δηλώσεις ΩΣΔΕ, ήταν πριν 5 χρόνια πάνω από κοντά στις 6.000, αν θυμάμαι καλά, 6.500, τώρα είναι στη μέση. Τώρα είναι στη μέση, μέσα σε μια πενταετία. Αντιλαμβάνεστε πόσοι έφυγαν από το επάγγελμα.
1: Και συνεχώς φεύγουν από ό,τι μαθαίνω. Ναι.
0: Ακριβώς. Αν δεν υπάρξει εγρήγορση και ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στη χώρα μας, νομίζω θα είναι και άλλοι που θα ακολουθήσουν την έξοδο.
1: Μάλιστα. Κύριε Λιούρη, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Συνεχίζουμε. 7ος δρόμος νίκης που διορώνει ο Δήμος Πογονίου εν ώψη και των εκδηλώσεων για το Όχι για την 28 Οκτωβρίου. Σήμερα στα γραφεία της ΠΕ δόθηκε συνέντευξη τύπου. Μίλησαν ο Δήμαρχος Πογονίου και ο Κώστας Καψάλης, αλλά και ο τεχνικός.

0: Διευθύντης διοργάνωσης, ο κύριος Ευάγγελος Τσίμαρης.
1: Οι προετοιμασίες για την μεγάλη επέτειο του Όχι ήδη έχουν ξεκινήσει στο Χαλπάκι. Εκδηλώσεις μνήμης που έχουν να κάνουν με το μεγάλο αυτό ιστορικό γεγονός, τη μεγάλη επέτειο του Όχι. Υπάρχουν εκδηλώσεις που προηγούνται της αναπαράστασης της μάχης που υποκορυφώνεται στις 27 Οκτωβρίου και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε λεπτομερή ενημέρωση προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον κόσμο, αλλά κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες ξεκινούν αρχές του Οκτωβρίου, όπως είναι οι επισκέψεις των σχολείων στους ιστορικούς χώρους της περιοχής, και γίνεται ενημέρωση, ξενάγηση, ένα βιωματικό μάθημα θα έλεγα στους μικρούς μαθητές. Αλλά και πολύ περισσότερο είναι ο αγώνας δρόμος που είναι και η αιτία της σημερινής συνέντευξης. Να σας ενημερώσουμε ότι θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου ένας αγώνας προς τιμήν των ηρώων του 40, μνήμης, τιμής και χρέους απέναντι στη γενιά αυτή που θυσιάστηκε κάτω από αντίξιες συνθήκες. Δεν είναι απλές διαδρομές που θα τρέξουν αθλητές, είναι διαδρομές, ιστορικές διαδρομές, γιατί θα περάσουν από σημεία όπου διεξήχθηκαν οι κύριες επιχειρήσεις, και αναφέρομαι δίπλα στα χαρακώματα πολυβολία κρύπτες της περιοχής εκείνης που πολέμησαν οι ήρωες του 40, το στρατηγείο του Κατσιμήτρου, το Μουσείο Πολέμου, η Μονή Βελάς, η Κοιλάδα του Καλαμά, στις όχθες του Καλαμά όπου διεξήχθησαν πολλές επιχειρήσεις, το Μνημείο του Μαχητή και καταλήγουν στο κέντρο του Καλπακίου. Είναι μια ιστορική διαδρομή. Σε συνεργασία με τους φορείς της περιοχής, όπως και κάθε χρόνο, διοργανώνουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Απαιτείται κάποιος χρόνος για να γίνουν εγγραφές των μαθητών, γι' αυτό γίνεται και πιο νωρίς η ενημέρωση αυτή. Ήδη η φόρμα για τη συμμετοχή των αθλητών έχει ανοίξει και σας περιμένουμε όλους, περιμένουμε γονείς, παιδιά, όλους να τρέξουμε προς ένδειξη τιμής και χρέους σε αυτή τη γενιά που θυσιάστηκε για τα μεγάλα ιδανικά της πατρίδας μας.
2: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου το Καλπάκι για 7η φορά γίνεται τόπος συνάντησης αθλητισμού, ιστορίας και μνήμης. 4 ασφάλτινες διαδρομές, 21, 9, 4,2 χιλιόμετρων και παιδικό αγώνα 1.000 μέτρων. 4 αγώνες σε μια περιοχή η οποία κουβαλάει τη μνήμη ολόκληρου του έθνους. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, το κόστος συμμετοχής είναι δωρεάν και στο σημείο αυτό αξίζει να δώσουμε συγχαρητήρια στο Δήμο Πογονίου που όλα αυτά τα χρόνια παρέχει με μηδενικό κόστος τους αγώνες σε όλους τους ενδιαφερομένους, ενώ παράλληλα έχει τοποθετήσει το δρόμο της νίκης στην εκκίνηση των επιτυχιακών εκδηλώσεων για τα Καλπάκια. Στις 3 προηγούμενες διοργανώσεις, τα μετάλλια όταν τοποθετήθηκαν το ένα δίπλα στο άλλο, δημιούργησαν τη λέξη «Όχι» και τα μετάλλια των 2 επομένων διοργανώσεων θα σχηματίσουν το 1940. Έτσι, ο κάθε δρομέας δεν λαμβάνει απλά ένα αναμνηστικό από κάποιον αγώνα, έχει την ευκαιρία να συνθέσει ένα κομμάτι της ιστορίας. Και αυτό είναι το μήνυμα του δρόμου της νίκης. Σας καλούμε να έρθετε στο Καλπάκι, να τρέξουμε, να θυμηθούμε την ιστορία, να τιμήσουμε τους ήρωες και να γράψουμε όλοι μαζί το επόμενο κεφάλαιο.
0: Γράφουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική επικαιρότητα περισσότερα από τον Νίκο Γιωτίσα.
3: Αρχή, όπως είπαμε, κυνήγι του Παζιάνης προσλήματος με αντίπαλο την αναγέννηση Άντα στην Κυριακή στις 4 το απόγευμα στους Ζωσιμάδες. Χθες η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου του Παζιάννενα ανακοίνωσε και τα εισιτήρια του αγώνα στα 10 ευρώ στη θύρα 3-4 στη Μεγάλη Σκεπαστή, στην θύρα 7 των φιλοξενουμένων, όπου έχουμε πει ότι θα έρθουν οι φύλαθλοι της αναγέννησης Σάρτας,
0: ναι.
3: Η θύρα 7 των στους Ζωσιμάδες. Και να κάνουμε μια παρένθεση ότι η αναγέννηση Άρτας έχει βάλει και λεωφορείο, κόστος εκδρομής 20 ευρώ, 10 ευρώ το η μετακίνηση και 10 ευρώ το εισιτήριο του αγώνα. Και από εκεί και πέρα η Διοικούσα Επιτροπή όρισε στην θύρα 9-10 τη τιμή του εισιτήριου στα 5 ευρώ. 10 ευρώ λοιπόν και 5 ευρώ οι τιμές ουσιαστικά των εισιτήριων. Φυσικά ισχύουν και τα εισιτήρια διαρκείας, αυτό είναι δεδομένο. Σίγουρα είναι προσιτές οι τιμές, θα λέγαμε. Οικονομικά είναι πάρα πολύ καλή, είναι αρκετά έτσι φθηνό και προσιτό το εισιτήριο του αγώνα, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχουν δικαιολογίες στον κόσμο για να μην πάει κάποιος στο παιχνίδι της πρεμιέρας.
0: Μάλιστα.
3: Είναι πρεμιέρα, η ομάδα χρειάζεται τη στήριξη του κόσμου και θα ελπίσουμε ότι θα έχει κόσμο στο σημάδι στην Κυριακή και πιστεύω θα υπάρχει και μια έτσι ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα με δεδομένο ότι θα είναι η φύλαθλη και των δύο ομάδων στο γήπεδο.
0: Μάλιστα.
3: Από εκεί πέρα να πούμε ότι η προετοιμασία συνεχίζεται με κάποια προβλήματα, όπως του Σχεδραβάνη, ο οποίος έχει κάποιο έτσι πρόβλημα τραυματισμού που το είχε από το παιχνίδι με τον Μακεδονικό στην Σιάντιστα και άλλα μικροπροβλήματα. Θα δούμε και ο Μπότσαρης. Ο Μπότσαρης έχει επιστρέψει. Από εκεί πέρα είναι ο Μπαλάς, είχε ένα θέμα αλλά δεν είναι κάτι ενισχυτικό. Και θα δούμε αν επιστρέψει και τις επόμενες μέρες ο Φερετίνος. Οπότε υπάρχουν προβλήματα στον ΠΑΣ εν ώψη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Σιγά σιγά επιστρέφει και ο Βασίλης Τσιάμης, ο οποίος είχε τραυματιστεί και είχε κοφτεί κάτωμα στη μύτη στο παιχνίδι και παίρνουμε τον Άρη Φιλιατών. Οπότε έχουμε και επιστροφές και απουσίες εν ώψη του αγώνα με την αναγέννηση Άρτας. Ας ελπίσουμε να προλάβει το παιχνίδι και ο Σχεδραβάνης, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι ένας πολύ έπειρος παίχτης και τέτοιοι παίχτες κάνουν τη διαφορά σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτά τα παιχνίδια της πρεμιέρας. Ο Σχεδραβάνης έχει παραστάσεις από επαγγελματικές κατηγορίες και σίγουρα η βοήθειά του θα είναι σημαντική σε αυτό το παιχνίδι. Διαφορετικά θα είναι, ας ελπίσουμε ότι θα είναι έτοιμος τουλάχιστον στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής στην Κατσικά της 4 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά με τον ΠΑΣ. Τώρα στην Κατσικά και αυτοί προετοιμάζονται για το παιχνίδι της πρεμιέρας. Η Κατσικά αντιμετωπίζει τον Μέγα Αλέξανδρο στην Φλόρινα. Είναι φώτιστη ομάδα στην κατηγορία. Στην Φλόρινα την Κυριακή επίσης στις 4 η ώρα το απόγευμα. Και νομίζω χάρη ότι θα λέγαμε είναι λίγο τυχερή η Κατσικά που πηγαίνει στη Φλόρινα μήνα Σεπτέμβριο, διότι μέσα στο χειμώνα θα ήταν έτσι πιο δύσκολες
0: Πολύ πιο δύσκολες, ακριβώς. Ναι.
3: Ακριβώς. Πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Δεν έχω κάπου μπροστά το πρόγραμμα για να δούμε πότε παίζει ο Παζιάννη εκεί, αλλά θα το δούμε σε επόμενη φάση. Επιθυμίζουμε ότι το Σάββατο στις 5 το απόγευμα στείλουν πουλά. Ο Παζιάννα στο μπάσκετ οι γυναίκες υποδέχονται τον Αμίντα Ιμητού για την πρώτη φάση του κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ. Ήδη υπάρχει κινητικότητα και από τους φιλάθλους του Παζιάννα, από τους σύνδεσμους φιλάθλων, οι οποίοι κάνουν κάλεσμα στον κόσμο να βρεθεί στην Μιλοπούλα το Σάββατο, αλλά φυσικά και στο Σημάδες την Κυριακή στο παιχνίδι με την αναγέννηση Άρτας.
0: Ναι.
3: Τώρα όσον αφορά τους Βίκους Falcons, να πούμε ότι έβγαλαν χθες μια ευχαριστήρια ανακοίνωση στον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καθημάνη για τις παρεμβάσεις που γίνονται στο κλειστό σιδέρις Καραδήμας και για τις πρόσθετες, τα πρόσθετα έργα που έχουν γίνει αυτό το διάστημα μετά από έτσι απόκριση του ΕΣΑΙΚΕΜ,
0: ναι.
3: Κάποιες απαραίτητες ακόμη εργασίες, οπότε και ευελπιστούν ότι εκφράζουν άλλη την βεβαιότητα ότι θα γίνει κανονικά το παιχνίδι, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του πρωταθλήματος της Α1 μπάσκετ των ανδρών με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στις 18 Οκτωβρίου, εφόσον είναι έτοιμο το Χριστός Σιδέρης κατά Δήμας, ο Βίκος θα υποδηθεί τον Ολυμπιακό την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη 1 το μεσημέρι στο Χριστός Σιδέρης κατά Δήμας. Διαφορετικά, αν δεν προλάβουν να οκλειστούν οι εργασίες, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στην Πάτρα και στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρη Στόφαλος.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, Νίκο.
3: Όχι, νομίζω κάτι άλλο δεν υπάρχει. Αύριο θα έχουμε έτσι νεότερα την διεξαγωγή του αγώνα με τον Παζιάν. Πιστεύω θα έχουν και διαιτησίες και τα λοιπά.
0: Ναι, ωραία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται για σήμερα η κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων. Στην επιμέλεια της εκπομπής, στη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας, στην παρουσίαση ήταν ο Χάρης Δάφλος, στη ρυθμιστή του ήχου ο Λίνας Βόσος, ακολουθεί Αναγκαίο Καλό με τη Μαριάννα Γκόνη. Να είστε όλοι καλά. Καλώς απόγευμα.
4: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
6: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
10: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
9: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
10: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
11: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23-874.
12: Και για το καλοκαίρι, τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
13: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
14: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
15: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM στέρεο.

Οφείλετε λοιπόν. Είστε έτοιμοι για την θέτη κίνοντα του μεσημεριού σας? Έτοιμοι για το αναγκαίο καλό? Συντονιστείτε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων στους 98,7 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 2 με 3 το μεσημέρι. Αναγκαίο καλό με τη Μαριλένα Γκόνη. If life seems jolly rotten, there's something you forgot.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους σας. Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, και εσείς βρίσκεστε συντονισμένοι για ακόμη μία φορά στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων στους 98,7. Το αναγκαίο καλό της ημέρας σας με τη Μαριλένα Γκόνη ξεκινάει αμέσως τώρα. Σας κρατώ στην τροφιά μέχρι και τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Εσείς μπορείτε να βρεθείτε στην παρέα μας είτε από τη συχνότητα 98,7 είτε από το www.δημοτικοραδιόφωνο.gr και φυσικά τα social media της εκπομπής Αναγκαίο Καλό στο Facebook, Μαριλ 1 κατ' Παύλα Γκόνη στο Instagram και Αναγκαίο Καλό το κανάλι μας στο YouTube είναι πάντα διαθέσιμα σε εσάς. Στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα έχω τον Λεωνίδα Βόσιο και πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με συνέντευξη, μιας και όπως έχουμε πει η πόλη των Ιωαννίνων είναι μια πόλη που με τα πολιτιστικά δρόμενα δεν ησυχάζει ποτέ και έχουμε και ένα επικείμενο μεγάλο καλλιτεχνικό δρόμενο το οποίο πρόκειται να λάβει χώρα από τις 26 του μήνα μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου. Το Φωτομετρία λοιπόν Photography Festival λαμβάνει χώρα για ακόμη μια φορά στην πόλη των Ιωαννίνων και μάλιστα ενηλικιώνεται αφού φτάνει τα 18 χρόνια. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να συνομιλούμε με αρμόδιους όσον αφορά τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Φωτομετρία, αλλά φυσικά και με τους ίδιους τους συμμετέχοντες, φωτογράφους που πρόκειται να δούμε τη δουλειά τους και επί του πρακτέου. Και με έναν τέτοιο άνθρωπο θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως, αφού έχω ήδη στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μου γραμμής τον κύριο Γιάννη Γιανακόπουλο, που είναι ο συνιδρυτής του Μετάπολης στην Αθήνα, της ομάδας Μετάπολης στην Αθήνα, φωτογραφικής ομάδας, δάσκαλος φωτογραφίας, αλλά φυσικά και φωτοειδησιογράφος. Κύριε Γιανακόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για την φιλοξενία και μια καλησπέρα και στο όμορφο Γιάννενα, θα αγαπάω πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε να συνομιλήσουμε σήμερα καταρχάς και ελπίζω να σας υποδεχθούμε και στην πόλη μας. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσετε να έρθετε με αφορμή και το φεστιβάλ κιόλας.
1: Θα είμαστε για άλλη μια φορά κοντά σας και στα εγγένεια το Σάββατο, το βράδυ, αλλά και στις εκδηλώσεις που θα γίνουν γενικότερα. Δυστυχώς θα είμαστε μόνο για 4 μέρες. Αλλά σίγουρα θα είμαστε εκεί για να χαρούμε και την όμορφη πόλη, αλλά και την όμορφη εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο και εδώ και 18 χρόνια. Και το σημαντικό είναι ότι πίσω από μια διοργάνωση υπάρχουν οι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή οι άνθρωποι που στείλουν όλο αυτό, οι άνθρωποι που σχέθηκαν να διοργανώσουν αυτό και να το διατηρήσουν με τόσο όμορφο τρόπο. Δηλαδή και ο Αχιλλέας ο Διάκος και ο Παναγιώτης ο Παπουτσής, αλλά και όλη η ομάδα από πίσω που υπάρχει, είναι σημαντικό να του αναφέρουμε και να ξέρουμε ότι πίσω από μια λέξη υπάρχουν οι άνθρωποι.
0: Έτσι ακριβώς και πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, γιατί φαντάζομαι και εσείς και από τη δική σας θέση που τη δημιουργία της αντίστοιχης μιας φωτογραφικής ομάδας στην Αθήνα έχετε δει και τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις που υπάρχουν και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν τέτοιου είδους κινήσεις σε μια οποιαδήποτε πόλη. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να αναφέρονται οι άνθρωποι που κάνουν το εγχείρημα αυτό πραγματικότητα και δίνουν αυτή την ευκαιρία του πολιτισμού στην πόλη, στην εκάστοτε πόλη που υπάρχει, εννοείται.
1: Ναι, ναι, και εγώ το θεωρώ σημαντικό. Δηλαδή, και οι επιμελητές, δηλαδή και ο Παναγιώτης Παπάς, η Χαράης Κλίκα, η Νικολέτα Γρηγοροπούλου, οι άνθρωποι. Δηλαδή, η Νικολέτα είναι ο άνθρωπος που ήταν ο σύνδεσμός μας με τις φωτογραφικές ομάδες. Και να σκεφτείτε ότι επικοινωνούμε σχεδόν με το που τελειώνει μια εκδήλωση, ξεκινάει η επόμενη, αρχίζει η επικοινωνία.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, είναι, και σκεφτείτε ότι είναι πολύ όμορφο αυτό και για τους ίδιους ανθρώπους, όταν βλέπουν να γίνεται στην πόλη που αγαπάνε σίγουρα. Να γίνεται μια τέτοια εκδήλωση που είναι ένα πολύ όμορφο φεστιβάλ φωτογραφίας με πολύ όμορφες αξίες και πολύ ωραίες δουλειές, θα πω.
0: Σημαντικό πάρα πολύ, εννοείται, και είναι μεγάλη χαρά και για μας να ξέρουμε ότι πραγματοποιείται κάτι τόσο ενδιαφέρον, τόσο όμορφο και τόσο σημαντικό στην πόλη μας, γιατί ακριβώς μας φέρνει και εμάς σε επαφή και με τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας μέσω της τέχνης και κάνουμε πολύ όμορφες συνομιλίες κάθε φορά και βλέπουμε και τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία που νομίζω στη σημερινή εποχή το χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, δεν είναι. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο Αθήνα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι σημαντικό.
0: Γενικότερα, μας το Φεστιβάλ Φωτομετρία, όχι μόνο από Ελλάδα και από εξωτερικό. Έχουμε την ευκαιρία με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους να συνομιλήσουμε και πολλές διαφορετικές κουλτούρες.
1: Αυτό. Και κάθε χρόνο η πρόσβαση σε διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές χώρες, είναι σημείο αναφοράς, νομίζω, και για την φωτομετρία, γιατί αναδεικνύει το ενδιαφέρον. Σε ένα όχι κλειστό πλαίσιο μεταξύ μας. Αυτό το πολλές φορές συμβαίνει στην Ελλάδα, να το κάνουμε μεταξύ μας και να είμαστε εκπληγισμένοι στο μικρό κοσμό μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο που και ο Αχιλλέας και ο Παναγιώτης έχουν βάλει μια σφραγίδα πολύ δημιουργική, πολύ ανοιχτή σε πλαίσια με διαφορετικά είδη σχολών φωτογραφίας. Όχι πάντα το ίδιο ή κάτι που ίσως να μας αρέσει περισσότερο, αλλά να δείξουμε τι συμβαίνει στη φωτογραφία σε ένα πιο ευρύ επίπεδο πέρα από τη χώρα μας.
0: Απόλυτο δίκιο. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Τουλάχιστον όσοι παρακολουθούμε αυτή την πορεία τόσα χρόνια εδώ στην πόλη, νομίζω βλέπουμε αυτή την πολυπίκυλη και πολυπολιτισμική επιρροή που έχουν πλέον στην πόλη των Ιωαννίνων οι δράσεις του Φωτομετρία Φέστιβαλ και γενικά του Φωτομετρία στην περιοχή μας. Τώρα, κύριε Γιανακόπουλε, μιας και ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και τη δική σας δουλειά, γιατί είπαμε είναι η επικοινωνία η βάση σε όλο αυτό το κομμάτι του φεστιβάλ μέσω της τέχνης. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να δούμε και τη δική σας δουλειά σαν ομάδα του Μετάπολης από την Αθήνα εδώ στην πόλη των Ιωαννίνων. Αν θέλετε να μας πείτε και δύο λόγια σχετικά με το τι πρόκειται να δούμε από εσάς στο πλαίσιο του έντευξης που συμμετέχετε.
1: Με χαρά, σίγουρα το έντευξη είναι μια πολύ ωραία συλλογικότητα. Εμείς συμμετέχουμε φέτος με 14 μέλη της φωτογραφικής ομάδας του Μετάπολης. Την επιμέλεια την έχω εγώ, Γιάννης Γιανακόπουλος, και ο Κώστα Κουρτίδης. Έχω την επιμέλεια της έκθεσης. Οι 14 συμμετέχοντες δουλέψαμε σε ένα πλαίσιο, αυτό που ονομάζουμε μοναχικότητα. Σε ένα πλαίσιο που οι φωτογραφίες μας έχουν ένα κύριο στόχο να αναδείξουν αυτό που συναντάμε σε ένα άδειο δρόμο, σε ένα νυχτερινό δρόμο, πάνω σε ένα σώμα, σε ένα πρόσωπο, να βρούμε αυτή την έννοια της μοναχικότητας που έχει μεγάλη διαφορά από τη μοναξιά. Η μοναχικότητα είναι ένα πράγμα το οποίο πολλές φορές το ακολουθούμε πιο συνειδητά σε πράγματα. Και προσπαθήσαμε μέσα από τις εικόνες μας, μέσα από τις 14 αυτές εικόνες, να περάσουμε αυτό το μήνυμα. Γιατί πολλές φορές είναι λίγο βαθύτερη η ανάγκη μας να συνομιλήσουμε με πράγματα. Και ένα κυρίαρχο στοιχείο σε μια εικόνα είναι από πού προέρχεται και όχι πώς προήλθε. Δηλαδή όλο το σκηνικό που δημιουργήσαμε είχαμε αυτό το στόχο. Μέσα από μια μικρή παρουσίαση να δείξουμε πώς προσεγγίζουμε εμείς αυτή τη διαδικασία της μοναχικότητας.
0: Πάρα πολύ όμορφο και πολύ σημαντικό να βλέπουμε και τις εκφάνσεις που έχει μία έννοια η αλήθεια είναι, γιατί πολλές φορές λέγοντας μία λέξη, ζώντας μία κατάσταση, έχουμε μόνο μία οπτική γωνία σε αυτό, ενώ υπάρχουν πολλές διαφορετικές και μάλιστα υπάρχουν και ωφέλη μερικές φορές από το κομμάτι όπως είναι η μοναχικότητα. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε και αυτή την έκφανση λοιπόν της συγκεκριμένης κατάστασης.
1: Και ξέρετε, έχει μια δύναμη η έννοια της τέχνης. Δεν μιλάω μόνο για την τέχνη της φωτογραφίας, αλλά γενικότερα.
0: Ευρύτερα.
1: Εμείς το δικό μας εργαλείο, το δικό μας πινέλο που θα λέγαμε έτσι, είναι η φωτογραφική μας μηχανή. Και μέσα από αυτή τη μηχανή θέλουμε να δείξουμε τις πλευρές, τις αμφίδρομες που λειτουργεί μια έννοια μέσα μας. Πολλές φορές μπορεί να μην πετύχουμε το στόχο μας. Και το δημιουργός δεν έχει απαραίτητα ότι πάντα θα πετύχει το στόχο του.
0: Σωστό.
1: Αλλά το ενδιαφέρον είναι όταν φτάνει στη στιγμή να δημιουργήσεις, πόσο δύναμη και πόσο δημιουργικότητα έχεις.
0: Σίγουρα συμβάλλει σε αυτό το κομμάτι της έννοιας ότι το ταξίδι έχει σημασία, όχι μόνο προορισμός. Οπότε περνώντας σίγουρα από τη διαδικασία αλλάζουν πολλά και στον ίδιο τον καλλιτέχνη, πόσο μάλλον και μετά με την επικοινωνία του με τον έξω κόσμο. Και το βλέπουμε και εμείς μετά σαν θεατές σίγουρα αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, γιατί το να εκτίθομαι είναι το τελευταίο στάδιο του καλλιτέχνη που όμως είναι... Μπορεί η δημιουργία είναι το σημαντικότερο, αλλά και το εκτίθομαι έχει μια δύναμη πίσω από όλα αυτά.
0: Βέβαια.
1: Το να παρακολουθείς το έργο σου, να το βλέπει κάποιος και να δημιουργεί τη δικιά του αναζήτηση, τη δικιά του δύναμη.
0: Έτσι ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό να κατέχετε και αυτό το στοιχείο γενικότερα στο χαρακτήρα του ανθρώπου. Τώρα, όσον αφορά τη θεματολογία, κύριε Γιανακόπουλε, ήταν μια θεματολογία με την οποία είχατε καταπιαστεί νωρίτερα, ήταν με αφορμή το φεστιβάλ. Πώς προέκυψε αυτή η έμπνευση για αυτήν τη θεματολογία στην διερεύνηση, τη φωτογραφική που κάνατε?
1: Έλεγα ότι ήταν συνδυασμός. Δηλαδή, έτυχε πάνω στην κατάλληλη στιγμή που ξεκινήσαμε για το θέμα να παρευρεθούμε στην φωτογραφική, να ξεκινήσουμε και ένα project εκείνη την περίοδο. Οπότε νομίζω ότι συναντήθηκαν και τα δύο και δώσανε και κίνητρο στους δημιουργούς να υπάρξουν οι εικόνες τους. Γιατί πάντα είναι σημείο αναφοράς μία έκδοση που το εκτίθομαι μαζί με το δημιουργό.
0: Σίγουρα, οπότε ήρθε και έδεσε θα λέγαμε ουσιαστικά η διαδικασία
1: με
0: την παρουσίαση.
1: Και νομίζω ότι θα το χαρούμε και από κοντά πάρα πολύ όμορφα, γιατί είναι και σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, σε εξωτερικό χώρο φυσικά η έκθεση της του έντεξης, αλλά σε συνδυασμό με τις άλλες ομάδες, ξέρετε, δημιουργείται και μια συνομιλία μέσα από όχι μόνο τη μοναχικότητα του Μετάπολης ας πούμε, αλλά έχοντας και τις υπόλοιπες ομάδες με διαφορετικό τρόπο σκέψης δημιουργούμε μια συνολική συνομιλία και στο πλαίσιο της φωτογραφίας αλλά και του ίδιου του χώρου που παρουσιάζεται.
0: Σωστό.
1: Οπότε είναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο και οι υπόλοιπες ομάδες, δηλαδή δεν θα παρακολουθήσει κάποιος και θα έρθει να δει, δεν θα δει μόνο ας πούμε αποκλειστικά μια ομάδα, αλλά θα δημιουργήσει μια ένταση μέσα του, ένα γεγονός που αυτό θα τον οδηγήσει σε πιο όμορφα στοιχεία, όχι συγκρίνοντας, δεν είναι θέμα σύγκρισης, είναι θέμα συνομιλίας. Εμείς είμαστε καλύτεροι, όχι όμως μια συλλογικότητα που ξεκινώντας ξέρω εγώ από κάθε ομάδα γιατί δημιουργούμε ξεχωριστά, αλλά ξαφνικά βρισκόμαστε όχι στο εγώ αλλά στο εμείς, γιατί είμαστε μια, το ένταξης είναι το εμείς. Πώς μπορούμε να συνομιλήσουμε διαφορετικές ομάδες από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Πώς γίνεται αυτό και χάρη στην φωτομετρία έγινε και γίνεται κάθε χρόνο. Αυτό είναι το ενδιαφέρον σε αυτή την πολύ ωραία ετήσια συνδρομή των υπόλοιπων ομάδων νομίζω στη φωτομετρία. Αυτή η συνομιλία, το εμείς.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει και αυτή η επικοινωνία. Γιατί όπως τουλάχιστον έχω αναφέρει και εγώ εδώ πέρα στην εκπομπή πολλές φορές, είναι η τέχνη ένας τρόπος επικοινωνίας. Νομίζω είναι μια τοποθέτηση που την έχει πάρα πολλοί κόσμος. Οπότε το να υπάρχει αυτός ο τρόπος επικοινωνίας μέσα από την τέχνη είναι και η απόδειξη αυτής της δημιουργικότητας, της συλλογικότητας που μας είπατε και λίγο πριν. Και μας τη δίνει η φωτομετρία αυτή τη δυνατότητα μέσα από τις ομαδικές εκθέσεις που παρουσιάζει, γιατί τους βλέπουμε διαφορετικές οπτικές γωνίες. Και είναι αφορμή για ξεκίνημα συζήτησης για το οτιδήποτε. Ξαφνικά.
1: Ναι, είναι κάτι που μου καταφέρει και η ομάδα της φωτομετρίας αλλά και το ίδιο το φεστιβάλ πλέον και από τους ανθρώπους που πλησιώνεται να έχει αυτή την τηλεοραστικότητα. Και κάθε φορά που ανεβαίνουμε εμείς πάνω, είμαστε χαρούμενοι που συναντάμε όλο αυτό, την πόλη, τη φωτομετρία, τους ανθρώπους που δημιουργούν αυτό το πράγμα. Το οποίο δηλαδή οι εικόνες μας δεν είναι μοναχικές τους, έχουν και ένα σύνολο πραγμάτων.
0: Ακριβώς. Πάντως σας ακούμε που μιλάτε και με πολύ ένθερμο τρόπο και για τους ανθρώπους του φωτομετρία και για το φεστιβάλ γενικότερα, να υποθέσουν μια συνεργασία η οποία κρατά ένα χρονικό διάστημα μεγάλο και είναι κάτι το οποίο με χαρά και με αγάπη κάθε φορά δέχεστε για να υπάρχει η επαφή.
1: Κοιτάξτε, είναι ότι οι άνθρωποι κρατήσαν, που δημιουργήσαν τη φωτοσυγκυρία.
0: Ωραία λέξη και η φωτοσυγκυρία. Εγώ θα την κρατήσω.
1: Ήταν και πιο παλιότερο. Ναι, ήταν.
0: Όχι, ήταν πολύ ωραίο λογοπαίγνιο πάντως.
1: Δημιουργήσαν αυτό το δέστημο. Και ξέρετε, δηλαδή, είναι πολύ όμορφο οι άνθρωποι που αγαπούν την τέχνη να κρατούν ένα επίπεδο, να κρατούν την επαφή με τους υπόλοιπους χωρίς να μεταβάλλεται. Επειδή μεγαλώνει κάτι, να μεταβάλλονται. Είναι τόσο δημιουργικό αυτό. Γι' αυτό χαίρομαι να μιλάω για την πόλη και για την πόλη. Γιατί νιώθω ότι είναι αληθινό.
0: Πάρα πολύ όμορφο να το ακούμε αυτό ότι υπάρχει στην ευρύτερη συνεργασία, γιατί νομίζω μόνο έτσι μπορούμε να πηγαίνουμε μπροστά. Το κομμάτι της συνεργασίας είναι το βασικότερο. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συνέντευξη, όπως είπαμε, είναι μια ευκαιρία να μαθαίνουμε τη δουλειά των καλλιτεχνών, αλλά να μαθαίνουμε και τους ίδιους τους καλλιτέχνες που κρύβονται από πίσω και να μάθουμε και λίγο ίσως περισσότερα για την ομάδα του Μετάπολης, που μπορεί να μην το ξέραμε. Ως συνιδρυτής που είστε, φαντάζομαι θα μπορείτε να μας κατατοπίσετε λίγο για το πώς ξεκίνησε αυτή η ομάδα, ποιο ήταν το σκεπτικό, πότε ιδρύθηκε. Να μάθουμε λίγο κάποια στοιχεία και να σας μάθουμε λίγο καλύτερα.
1: Ναι, η φωτογραφική ομάδα κρατάει λίγο λιγότερο. Εμείς έχουμε 17 χρόνια ζωή στην πόλη.
0: Εσείς ενηλικιώνεστε του χρόνου.
1: Του χρόνου με το καλό και πιστεύουμε να γιορτάσουμε, να είμαστε καλά και να ξαναμιλήσουμε του χρόνου για τα δικά μας γενέθλια και να είμαστε και μαζί σας.
0: Φανταστικά.
1: Κοιτάξτε, η φωτογραφία κλείνει φέτος 200 χρόνια την πρώτη φωτογραφία.
0: Σωστά.
1: Είναι μια σημαντική χρονιά. Η δικιά μας συμβουλή στον χώρο της πόλης, γιατί αυτό ήταν γι' αυτό και το όνομα προέρχεται από την έννοια του μετά πόλη. Προσπαθήσαμε να είμαστε ένα κομμάτι της πόλης της Αθήνας, το κέντρο της πόλης, και να μπορέσουμε να μεταδώσουμε την αγάπη μας για την έννοια της εικόνας. Η μικρή ιστορία του μετάβασης ξεκίνησε από τρεις φίλους, τον Κώστα τον Κουρτίδη, τον Θοδωρή, τον Βερονίκη και εμένα. Είναι ένα ταξίδι διαρκές, είναι ένα ταξίδι που γίνεται όχι μόνο από τις δικές μας προσπάθειες ως δάσκαλοι, αλλά και από την ίδια την ομάδα, από τους ανθρώπους που περιβάλλουν την ομάδα. Και γι' αυτό θεωρούμε πάντα πολύ σημαντικό ότι πίσω από κάθε προσπάθεια κρύβονται οι άνθρωποι. Το Μετάπολις είναι ένας οργανισμός ζωντανός, συμμετέχει όσο γίνεται στα δρόμενα της Ελλάδας, με τις διπλές του δυνάμεις, προσπαθεί να παρακολουθεί αυτά που γίνεται στο εξωτερικό, οργανώνουμε κάποιες εκδρομές σε πράγματα που γίνονται σε πόλεις της Ευρώπης, που έχουν σχέση με τη φωτογραφία και να μπορούμε να υπάρχει αλληλεπίδραση, mm-hmm. να μπορούμε να βλέπουμε διαφορετικά. Και δεν είναι απλά ένας χώρος που είναι μόνο τα μαθήματα φωτογραφίας, αλλά και μια διαδραστικότητα γύρω από την έννοια της τέχνης της φωτογραφίας.
0: Οπότε είναι σημαντική η δράση όσον αφορά τη συγκεκριμένη ομάδα. Δίνεται την ευκαιρία σε ανθρώπους να πειραματιστούν με το μέσο, να δουν αν υπάρχει αυτή η αγάπη προς εαυτό και να εκφραστούν μέσω της τέχνης της φωτογραφίας. Είναι πολύ σημαντική συμβολή αυτή, ειδικά στις μέρες μας, θεωρώ.
1: Ναι, γιατί γυναίκες σας λέω, προσπαθούμε να κρατήσουμε πάντα το εμείς. Δηλαδή, και πίσω από τα έργα που δημιουργούμε, είτε έχουμε την ετήσια έκθεσή μας, είτε συμμετείχαμε την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα άλλο γεγονός που έγινε στην Αθήνα, προσπαθούμε τα έργα μας να έχουν αυτή την έννοια του εμείς. Να μπορούμε να μην είναι το εγώ κυρίαρχο, γιατί ξέρει και υπάρχει πάντα σε ένα δημιουργό, υπάρχει ένας, είναι λογικό να υπάρχει ένας εγωισμός, μια λογική, αλλά πάντα η σκέψη μας και όλων τελικά αποδεικνύεται μέσα από τη διαδρομή που κάνουμε, έρχεται το εμείς. Και αυτό είναι που μας ενθουσιάζει και σαν ανθρώπους και σαν δασκάλους, και μπορούμε και συνεχίζουμε να κρατάμε ζωντανή αυτή την παρέα που λέγεται Μετάπολις.
0: Εμείς σας ευχόμαστε από τη δική μας πλευρά να συνεχίσετε ακάθεκτη την πορεία σας, αυτή την πολυετή πορεία που του χρόνου με το καλό ενηλικιώνεται. Κύριε Γιανακόπουλε, ήταν μεγάλη χαρά να συνομιλήσουμε σήμερα και σας ευχαριστώ θερμότατα για την αποδοχή στην σημερινή πρόσκληση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, γιατί είναι και τιμή για μας, αλλά είναι πολύ όμορφο να μπορούμε να μιλάμε και να συνομιλούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στο φεστιβάλ, φυσικά, με τη δική σας συμμετοχή.
1: Θα λέμε και εμείς. Χαρώ πολύ.
0: Εννοείται. Θα βρεθούμε και από κοντά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, εύχομαι.
1: Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν από το Μετάπολις και τον κύριο Γιανακόπουλο, και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε και στο σημείο να φτάσουμε και στα διαφημιστικά μας μηνύματα. Ωστόσο, θέλω να παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνου 98,7, στον Αγκαίο Καλό της ημέρας σας, μιας και στο δεύτερο μέρος θα μάθουμε και λίγα περισσότερα για την ίδια τη διοργάνωση, αφού ο Παναγιώτης Παπουτσής, ο συνιδρυτής του Φωτομετρία Φέστιβαλ, θα είναι κοντά μας για να μάθουμε περισσότερα. Παραμένετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ στο 98,7.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα. Στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
6: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
7: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
6: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
7: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
6: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23-874.
7: Και για το καλοκαίρι, τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
8: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
9: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
8: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
9: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
10: Υπάρχουν καταστήματα. καταστήματα.
11: Και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
12: Κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
13: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
12: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
13: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
12: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26 51 0 24 049 6974 190 524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
14: Στη νέα διεύθυνση Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
15: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν ξανά κοντά σας εδώ στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων στους 98,7 στο Αναγκαίο Καλό της ημέρας σας με τη Μαριλένα Γκόνη. Και πάμε να ανοίξουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τη άλλη συνέντευξη. Στο δεύτερο μέρος σας έχω συνηθίσει άλλωστε κάθε φορά να έχουμε κάποια συνομιλία. Και ήρθε η αφορμή κιόλας για να μπορέσουμε να μάθουμε λίγα περισσότερα για την 18η λοιπόν κατά σειρά διοργάνωση του Φωτομετρία Festival που πρόκειται να λάβει χώρα στην πόλη των Ιωαννίνων για ακόμη μια φορά. 26 του μήνα έχουμε και επίσημα την έναρξή του και μέχρι και 29 Νοεμβρίου θα απολαμβάνουμε διάφορες εκθέσεις σε διαφορετικά σημεία όπως μας έχουν συνηθίσει άλλωστε καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων διοργανώσεων. Κοντά μου εδώ στο στούντιο έχουν λάβει ήδη τις θέσεις τους ο Παναγιώτης Παπουτζής, συνειδητής του Φωτομετρία Festival. Παναγιώτη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μαριλένα.
0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή στην πρόσκληση σήμερα. Και έχουμε και το νέο αίμα, να το πω έτσι, του Φωτομετρία που έχει παρουσιαστεί τον τελευταίο χρόνο, την Ξένια Μακρύ. Ξένια μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Σε ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ που δέχτηκες να συνομιλήσουμε. Που είναι και λέμε το νέο αίμα, γιατί αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη σου χρονιά στη συνεργασία με το Φωτομετρία Festival, σωστά?
2: Πολύ σωστά, είναι η πρώτη χρονιά.
0: Ωραία, οπότε θα μας πεις και την εμπειρία σου από την όλη διοργάνωση φυσικά. Να ξεκινήσω από το συνειδητή φυσικά εδώ πέρα του Φωτομετρία Festival, για να μάθουμε έτσι λίγα περισσότερα για την 18η διοργάνωση του Φωτομετρία, μιας και ενηλικιώνεστε σε χρόνια πάντα όσον αφορά το κομμάτι της διοργάνωσης.
1: Ποιος να το έλεγε, Μαριλένα, ότι πριν 18 χρόνια, το 2009, όταν αποφασίσαμε τον Αγγελέα Τζιάκο να ξεκινήσουμε αυτή τη διοργάνωση, ότι θα φτάναμε στη 18η διοργάνωση.
0: Είναι απίστευτο το χρονικό διάστημα, η αλήθεια είναι.
1: Στην πορεία μετά είχε μπει στην ομάδα και ο Παναγιώτης Παπάς, που είναι ο καλλιτεχνικός μας διευθυντής. Λοιπόν, ναι, 18 χρόνια λοιπόν, συναπτά κιόλας, χωρίς καμία διακοπή, ακόμα και μέσα στον κορονοϊό, αν θυμάσαι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ένα πλούσιο πρόγραμμα φέτος, στην φετινή Φωτομετρία, σε 10 σημεία στην πόλη των Ιωαννίνων, πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, συνολικά 14 εκθέσεις φωτογραφίας, φωτογραφικών βιβλίων, με ομιλίες, με σεμινάρια, με προβολές σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ντοκιματέρ Θεσσαλονίκης, 4 ντοκιματέρ τα οποία μας παραχώρησε το Φεστιβάλ για να τα προβάλλουμε στα παλιά σφαγεία στο θέατρο. Λοιπόν, μια διοργάνωση η οποία νομίζω είναι καλύτερη μέχρι στιγμής που έχουμε διοργανώσει και θα το δείτε αυτό στην πορεία. Όλες οι εκθέσεις είναι με ελεύθερη είσοδο.
0: Πολύ σημαντικό συνήθως, να το πούμε αυτό.
1: Και φέτος εγκαινιάζουμε ουσιαστικά με το φεστιβάλ το νέο μας εκθεσιακό χώρο στο κέντρο των Ιωαννίνων. Μεταφερθήκαμε σε έναν πρότυπο χώρο με 3 εκθεσιακούς χώρους, όπου θα φιλοξενούνται 3 από τις εκθέσεις της φετινής διοργάνωσης. Όπου ξεκινάμε και τα σεμινάρια φωτογραφίας από τον Οκτώβριο. Είμαστε

0: να το πω έτσι, που μπορεί να τύχανε, γιατί πέρυσι είχαμε κιόλας και μια δυσάρεστη έκπληξη στον εξωτερικό χώρο σε μια από τις εκθέσεις, αν δεν κάνω λάθος, στο Δημαρχείο απ' έξω. Που
1: ναι,
0: είχατε
1: δυστυχώς,
0: μια καταστροφή.
1: Δυστυχώς είχαμε καταστροφή δύο-τριών έργων.
0: Α, ήταν τρία τα έργα.
1: Ναι. Τα χαράζουν, τα καταστρέφουν. Ελπίζουμε να μην επανληθεί αυτό φέτος.
0: Ήθελα να το αναφέρω αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο δείχνει χαρακτήρα και το κατά πόσο υπολογίζεις την συνεισφορά ενός οργανισμού, μιας ομάδας ανθρώπων και εν τέλει φυσικά και για το έργο του ίδιου του καλλιτέχνη, πόσο υπολογίζεις την προσφορά του. Και είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας και ότι δεν είναι μια τέτοια αντίδραση που είναι αποδεκτή.
1: Οπότε... Ήταν στενάχωρο αυτό που συνέβη. Mm-hmm. Ήταν στενάχωρο. Ελπίζω να μην επανληθεί και φέτος. Όταν κάνεις εκθέσεις σε εξωτερικούς χώρους, έχεις πάντα αυτό το πρόβλημα, ότι μπορεί να συναντήσεις αυτή την υπόνοια. Ναι.
0: Λογικό.
1: Έχουμε φέτος θα γίνει και μια έκθεση στο πύργο του Θωμά, μέσα στο κάστρο των Ιωνίνων.
0: Α, μάλιστα.
1: Το Σεβαλιέ το καφέ μέσα στο κάστρο.
0: Ναι.
1: Για να δίνουμε τη δυνατότητα στους επισκέπτες από άλλες πόλεις να γνωρίζουν και άλλα σημεία των Ιωνίνων.
0: Έχουμε μια πολύ όμορφη αφορμή, η αλήθεια, μέσα στο Φωτομετρία Festival, να επισκεπτόμαστε σημεία που ακόμα και εμείς που μένουμε στην πόλη μπορεί να μην το έχουμε δώσει την απαραίτητη προσοχή, ίσως.
1: Ναι, είναι αφορμή για έναν ωραίο περίπατο μέσα στην πόλη των Ιωνίνων και να ανακαλύψουν και σημεία τα οποία δεν έχουν επισκεφτεί.
0: Έτσι ακριβώς. Ο φετινός τίτλος Coming of Age, από ό,τι βλέπω, να υποθέσω αντίστοιχος με τα 18 χρόνια ενηλικίωσης τώρα που υπάρχουν. Οπότε η βασική έκθεση του Φωτομετρία έγκυται με την συγκεκριμένη θεματολογία που πραγματεύεται το θέμα, έτσι.
1: Ναι, είναι μια θεματική που αγκαλιάζει όλες τις εκθέσεις, όλο mm-hmm. τον εκθεσιακό κορμό της διοργάνωσης. Και το αποτέλεσμα, το 25 καλύτερες φωτογραφίες του διαγωνισμού, το open call που είχαμε κάνει με το αντίστοιχο θέμα, mm-hmm. θα γίνει στον προάβλιο χώρο του Δημαρχείου Ιωαννίνων.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτή είναι η εξωτερική έκθεση. Μία δεύτερη εξωτερική έκθεση είναι μέσα στο κάστρο, που σας είπα, στον πύργο του Θωμά. Mm-hmm. Η τρίτη έκθεση είναι στην Γλυκίδων, απέναντι από το Σουφάρι Σεράι, ακριβώς απ' έξω βασικά, όπου θα έχουμε την ομαδική έκθεση των 22 φωτογραφικών ομάδων από όλη την Ελλάδα.
0: Και έχει διαμορφωθεί και πολύ όμορφα πλέον ο χώρος, νομίζω προσφέρεται για μια τέτοια δράση εκεί.
1: Ναι, είναι υπέροχος όντως. Και άλλη μία έκθεση έξω από στον τοίχο, στο Olympic Hotel, mm-hmm. στον τοίχο, όπου είναι το Youth Collective. Είναι μία έκθεση η οποία επιλέγονται νέοι ανερχόμενοι φωτογράφοι mm-hmm. και γίνεται η παρουσίασή τους εκεί σε εκείνο το σημείο.
0: Εξαιρετικά. Και να περάσω αυτό το σημείο και στην Ξένια μας, μιας και έχουμε πάρει ήδη την ιδέα για το τι πρόκειται να λάβει χώρα στην πόλη, να δούμε λίγο και την εμπειρία τη δική σου, Ξένια μου, ως υπεύθυνη επικοινωνίας, αν δεν κάνω λάθος, ρόλο στο φεστιβάλ.
2: Πολύ σωστά.
0: Πώς ήταν αυτή η εμπειρία και πώς ξεκίνησε για σένα αυτή η συνεργασία?
2: Ήταν, μπορώ να πω, ευχή χρόνων να μπορέσω να συμμετέχω στο Φεστιβάλ της Φωτομετρίας. Mm-hmm. Μου δόθηκε η ευκαιρία μέσω της καθηγήτριάς μου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου σπουδάζω φωτογραφία, της Χαράς Κλίκα. Εξέφρασα την επιθυμία μου να συμμετέχω. Mm-hmm. Η ομάδα με καλοδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες, πραγματικά. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή και πολύ όμορφα, γιατί έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μέσω της τέχνης και της φωτογραφίας όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα.
0: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα να εξελίσσεται αυτή η επικοινωνία μέσω της τέχνης. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, άλλωστε, η τέχνη. Και το Φωτομετρία μας δίνει πάντα τη δυνατότητα, όπως αναφέραμε και στο πρώτο μέρος με τον κύριο Γιαννακόπουλο, να υπάρχει αυτή η επικοινωνία με πολλές διαφορετικές κουλτούρες, με πολλούς διαφορετικούς πληθυσμούς και εντός και εκτός Ελλάδας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτό το άνοιγμα των συνόρων που χρειάζεται να αποκτά σιγά-σιγά ο εγκέφαλος, για να μην νομίζουμε ότι όλα είναι όπως είναι στην πόλη τη δική μας. Οπότε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για σένα ουσιαστικά η φετινή συνεργασία, αφού ήταν κάτι το οποίο το περίμενες πολύ καιρό και ήθελες να ασχοληθείς. Φαντάζομαι, αφού βρήκες και έτσι πολύ ζεστό το κλίμα και από την υπόλοιπη διοργάνωση, είναι κάτι το οποίο ήταν μια πολύ θετική εμπειρία γενικότερα για σένα.
2: Ναι, πολύ θετική και πολύ ευχάριστη, γιατί επιστρέφω στην πόλη μετά από αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Έχω πάρει το πρώτο μου πτυχίο εδώ, ζούσα στην πόλη και χαίρομαι που πλέον γυρίζω με την ιδιότητα του φωτογράφου.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Και μπορούμε να επικοινωνήσουμε μέσω της τέχνης, όπως πολύ σωστά λέμε.
0: Εξαιρετικά. Η καταγωγή έχει καθόλου επαφή με την περιοχή μας ή είναι από τελείως διαφορετικό σημείο?
2: Καταγωγή από Θεσσαλονίκη.
0: Από Θεσσαλονίκη, εντάξει, άλλη μια υπέροχη πόλη, δεν το συζητάμε. Αγαπημένη πολύ, νομίζω, για εδώ για τους Γιαννιώτες δεν το συζητάμε καθόλου αυτό. Οπότε είναι πολύ όμορφο που επιστρέφεις σε μια περιοχή που είχες αγαπήσει και μάλιστα με την ιδιότητα που την επιθυμούσες πολύ. Εύχομαι καλή αρχή στη συνεργασία με το Φωτομετρέκι για σένα, Ξένια.

0: μου, να είναι μια συνεργασία που θα διαρκέσει για πολλά χρόνια, εύχομαι, και με τον τρόπο που ξεκίνησε να συνεχίσει ακάθεκτη. Και λίγο πριν φτάσουμε φυσικά στο τέλος, όπως ανέφερε και ο Παναγιώτης, έχουμε ένα νέο χώρο του Φωτομετρία πλέον. Το PPC έχει μεταφερθεί σε έναν πολύ διαφορετικό χώρο, έναν φανταστικό χώρο για όσους τουλάχιστον έχουν περάσει και τον έχουν δει. Όσοι δεν έχουν περάσει, φυσικά να περάσουν, γιατί μιλάμε όντως για όλη τη ζεστασία του Φωτομετρία και τη διοργάνωση μαζεμένο σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και στο συγκεκριμένο σημείο, βέβαια, διαπιστώνουμε ότι συμβαίνουν και πολλά διαφορετικά πράγματα πέρα από έναν απλό εκθεσιακό χώρο. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, σε μία από τις εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγο χρονικό διάστημα ήταν και από τους μαθητές σας που είχε λάβει σωστά χώρα. Έχει και τέτοια δράση, λοιπόν, το PPC στην πόλη των Ιωαννίνων.
1: Ναι, ήταν η απολογιστική έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο των παιδιών που συμμετέχουν στα σεμινάρια μας κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Οπότε υπάρχει και αυτός ο ρόλος, τον οποίο τουλάχιστον όσοι δεν το γνωρίζουν είναι ευκαιρία να τον μάθουν και μπορούν να έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν με την τέχνη της φωτογραφίας εδώ στην πόλη μας.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν την ευκαιρία εκεί.
1: Ξεκινάμε με βασικές αρχές φωτογραφίας, με την ιστορία της φωτογραφίας, κάνουμε μαθήματα σκοτεινού θάλαμου, έχουμε σκοτεινό θάλαμο μέσα στο χώρο.
0: Όλη η μαγεία της φωτογραφίας εκεί.
1: Ναι. Όπως είπα, κάνουμε εκθέσεις, εξελίσσουν τα φωτογραφικά τους πορτφόλιο κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η Κατρίνα Ικούρου κάνει τα μαθήματα στο χώρο μας. Τι άλλο, και θα έχουμε μια μόνιμη έκθεση του Κώστα Παλάφα. Πολύ σημαντικό αυτό, στον πρώτο όροφο.
0: Βεβαίως.
1: Μας παραχώρησε ο γιος του Παλάφα, ο Γιώργος Παλάφα, στα δικαιώματα και τις φωτογραφίες στο αρχείο του για να παρουσιάσουμε μια έκθεση από την περιοχή των Τζουμέρκων, των Ιωνίνων και του Μετσόβου. Η έκθεση εγκαινιάζεται με τη φωτομετρία, με την έναρξη του φεστιβάλ και θα παραμείνει ως μόνιμη έκθεση στο χώρο μας για τα επόμενα χρόνια.
0: Για τα επόμενα χρόνια?
1: Ναι,
0: θα οπότε θα είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα ουσιαστικά στο χώρο.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Για όσους ενδιαφέρονται σχετικά με τα μαθήματα, με ποιον τρόπο μπορούν να σας βρουν, πώς μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, να τα μάθουμε και αυτά φυσικά.
1: Μπορούν στο site μας, φωτομετρία.gr, με PH στην αρχή.
0: Σωστά.
1: Μπορούν να μπουν, να πάνε στο πεδίο PPC, να δουν τα στοιχεία επικοινωνίας και να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω email ή να μας τηλεφωνήσουν για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα σεμινάρια μας.
0: Υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά για το ποιος θα ήθελε να συμμετάσχει ή είναι τελείως ανοιχτό το κάλεσμα?
1: Δεν έχουμε ηλικιακό όριο. Εκεί ακόμα και εραστέχνες, φωτογράφοι ή ακόμα και σε πιο προχωρημένο επίπεδο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή.
0: Πάρα πολύ σημαντικό και πολύ όμορφο να μαθαίνουμε ότι υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα στην πόλη μας, εννοείται, μέσω του PPC, δεν το συζητάμε αυτό. Και εύχομαι πραγματικά να συνεχίσει, μας είχατε δώσει μια πολύ όμορφη εντύπωση από το PPC εκεί που ήταν πριν, εύχομαι να συνεχίσει και ακόμα καλύτερα στον νέο του χώρο. Πραγματικά εγώ θα το επαναλάβω, ένας πολύ ζεστός χώρος, ένας πολύ όμορφος χώρος όπως τον έχετε φτιάξει και τον έχετε στήσει, και εύχομαι να είναι ο χώρος ο οποίος θα βλέπουμε πολλά διαφορετικά πολιτιστικά στοιχεία που θα μας ανοίγουν στους ορίζοντες εγκεφαλικά που το χρειαζόμαστε, νομίζω, σε μια πιο μικρή πόλη όπως είναι τα Γιάννενα.
1: Ναι, είναι πολλές οι εκδηλώσεις και οι εκθέσεις που έρχονται το επόμενο διάστημα. Είναι σχεδόν κλεισμένοι όλοι οι μήνες, το 27.
0: Α, τόσο
1: το
0: καλά.
1: Μας, ναι. Έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον πολλοί φωτογράφοι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, οπότε θα σας περιμένουμε το Σάββατο στις 9 το βράδυ στα παλιά σφαγεία Ιωαννίνων με μια συναυλή από τον Ορεστάις. Είναι ένας νέος καλλιτέχνης, εξαιρετικός μουσικός και πραγματικά μας αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια του και η μουσική του. Το Σαββατοκύριακο είναι γεμάτο ομιλίες, διαλέξεις. Έχουμε το Σάββατο ομιλίες από τις 11 το πρωί στα Παλιά Σφαγεία στο θέατρο. Την Κυριακή το βράδυ έχουμε τον Γιώργο Αρβανίτη, διευθυντής φωτογραφίας του Αγγελόπουλου.
0: Α, μάλιστα. Οπότε ξεκινάμε δυναμικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Εξαιρετική συμμετοχή και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα βρίσκεται στα Ιωάννινα. Αυτά.
0: Εξαιρετικά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριλένα. Ευχαριστούμε και το κοινό.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, καταρχάς, που βρήκατε το χρόνο και αποδεχτήκατε την πρόσκληση να βρεθείτε εδώ στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Έχουμε πραγματικά μια πολύ καλή επιτυχία στην διοργάνωση, 18η διοργάνωση του Φωτομετρία Φέστιβαλ. Να συνεχίσει να βρίσκει τη δύναμη και την καλλιτεχνικότητα να προχωράει ακάθεκτη και να έχουμε κάθε χρόνο αυτό το πολύ όμορφο πολιτιστικό ραντεβού με την τέχνη της φωτογραφίας. Και καλή επιτυχία πραγματικά σε ό,τι κάνετε και με τον νέο χώρο, φυσικά. Και θα είμαστε εδώ για να μαθαίνουμε την οποιαδήποτε εξέλιξη. Φαντάζομαι είναι πολύ σημαντική και η δράση να πραγματοποιείται και από τη συνεργασία με ανθρώπους που συμβάνουν σε όλο αυτό. Οπότε, αν θέλετε να αναφερθείτε και στο κομμάτι των ανθρώπων που σας βοηθήσανε, είναι πολύ ευχάριστο.
1: Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ήταν και φέτος σημαντική η υποστήριξή τους. Τον Δήμο Ιωαννιτών, την Περιφέρεια Επίρου, τους χορηγούς μας, το Προξενείο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, την Ισπανική Πρεσβεία. Όλους τους οργανισμούς που μας στηρίζουν, το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Πειραιώς, το Μουσείο Μπενάκη, το ΜΟΜΟΥΣ, το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, την Εμφορία Αρχαιοτήτων, την Γκαλερί Τρεις Πόρτες, όλους τους οργανισμούς του ΟΟΟΥ, ένας καινούριος χώρος στο κέντρο των Ιωαννίνων, εξαιρετικός, την ΕΡΤΡΙΑ, ως μεγάλος χορηγός επικοινωνίας, παρακαλώ, το Δημοτικό Ραδιόφωνο, που πάντα φιλόξενο ραδιόφωνο για μας. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την δράση και την πορεία σας όλα αυτά τα χρόνια στην πόλη των Ιωαννίνων. Πάρα πολύ σημαντική σε πολλαπλά επίπεδα, πέρα από το, νομίζω, ξεπερνά το πολιτιστικό στοιχείο. Και ευχόμαστε πραγματικά να συνεχίσει ακάθεκτο. Και θα είμαστε εδώ φυσικά να μαθαίνουμε το οτιδήποτε νεότερο, διότι έχουμε μια μεγάλη πορεία μπροστά μας από τις 26 μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου. Έχουμε πορεία μεγάλη για να μπορέσουμε να απολαύσουμε τις δράσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς.

λοιπόν με το Φωτομετρία Φέστιβαλ που όπως είπαμε ξεκινά από 26 του μήνα. Από το Σάββατο γίνονται τα εγγένεια έτσι δυναμικά όπως μας έχουν συνηθίσει στο χώρο των παλαιών σφαγείων και θα συνεχίσει η πορεία του μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου. Με 14 εκθέσεις σε 10 διαφορετικούς χώρους και θα είμαστε εδώ για να μαθαίνουμε το οτιδήποτε νεότερο. Και κάπου εδώ σιγά σιγά ήρθε και η ώρα να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρεθήκατε για ακόμη μια φορά στη συχνότητα των 98,7 είτε φυσικά και μέσα από το www.δημοτικοραδιόφωνο.gr / live. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Λεωνίδα Βόσκιο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για την Παρασκευή. 2 η ώρα το μεσημέρι θα βρίσκομαι ξανά κοντά σας, στα αυτιά σας, εδώ στη συχνότητα των 98,7 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων. Καλή συνέχεια εβδομάδα σε όλους και όλους σας. Γεια σας.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
2: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
1: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
2: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φθήνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
1: Καμονά Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 23 874.
2: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
3: Αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
0: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. 2651 093 021.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία, να συγκεντρωθεί, σου άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510 73049.
5: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.

Και μετά το μεγάλο αυτό ποίημα του Νίκου Γκάτσου, που είναι πάντα επίκαιρο, πάμε σε έναν άλλο διαφορετικό δημιουργό. Πάμε στον Κώστα Χατζή και στο τραγούδι «Βρε δε βαριέσαι αδερφέ». Κάπως έτσι λέμε όλοι μας, άσχετα με το τι γίνεται γύρω μας.

Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νύχτα με

γυρεύουνε. Βρε δεν βαριέμαι, βρε δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματώνε, κάνουμε πάρτι ρε φαίνε. Βρε δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι.

Έξω αστράφτη και βροντά και ένας διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτά τη ματωνέ, κάνουμε γλέδια ρε, δε ναι, βρε δε βαριές,

Αχ, πόσοι απόψε ξαγρυπνούν, σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι.

Κώστας Κακογιάννης, Πάμπος Κούζαλης. Δύο ταλαντούχοι δημιουργοί. Δύο δημιουργοί στο χώρο της μουσικής, του θεάτρου, του κινηματογράφου. Δύο άνθρωποι πάνω απ' όλα. Δεν παίρνουν ανάσα. Είναι το πρόσφατο τραγούδι τους που πραγματικά συγκινεί.

Και μετά την Κύπρο θα πάμε στον Άγγελο Παπαγεωργίου. Έναν ποιητή, στιχουργό, ερμηνευτή και δεν ξέρω τι άλλο. Ένας άνθρωπος από τον τόπο μας. Ένας καλλιτέχνης που θαυμάζω ιδιαίτερα, όπως και το παρακάτω τραγούδι του.

0: Συνεχίζουμε με τον Άγγελο Παπαγεωργίου και το τετράφυλλο Δάκρυ. Ένας δίσκος που φέρνει μνήμες από την πόλη μας και τους ανθρώπους της, αλλά και ένας δίσκος για να μαθαίνουν οι νέοι μας. Ο Άγγελος Παπαγεωργίου και ο Γιώργος Νάκος που αφηγείται με τον καλύτερο τρόπο αυτές τις γιαννιώτικες ιστορίες. Ας τις ακούσουμε.
1: Το τετράφυλλο Δάκρυ είναι το πιο μοσχοβολιστό πικρολούλουδο του σύμπαντος. Είναι αμάραντο και μαύρο σαν τη νύχτα. Ανθεί στις άκρες των ματιών των ονειροπόλων, των ευαίσθητων, των ξεχωριστών ανθρώπων. Για τέτοιους ανθρώπους γράφτηκαν τα τραγούδια ετούτου του δίσκου. Για ανθρώπους που τους έζησα από κοντά στα Γιάννενα. Για αληθινούς ανθρώπους.

Η Μέρη είναι στα Γιάννανα μια μελαχρινή σπαθά της Αναρχαγγέλισσα, αέρινη, ασυμβίβαστα μοναχική γυναίκα. Τα πρωινά μαθαίνει γράμματα τα παιδιά. Τα απογεύματα μαθαίνει τη σιωπή και το μέλλον φως στα πουλιά που την ακολουθούν στο ακόπαστο, γρήγορο, μοναχικό της περπάτημα στους απόκεντρους δρόμους των Ιαννίνων. Μελαχρινή Αρχαγγέλισσα των ήσυχων παρόδων, των ίσκιων των Εσπερινών και των θλιμμένων Ρόδων, σπαθίζεις τον μαβί ουρανό, στάζει βροχές και χιόνια. Σπαθίζεις και τον κόρφο σου και στάζει ανθούς και αηδόνια. Άγιο των ασυμβίβαστα μοναχικών το πάθος που φέγγει μέσα στα σπλάχνα τους σαν μέλας μέγας άθος.

0: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο

17 ετών. Αγαπημένος σε όλους μας. Όλοι μας θέλουμε να πετάξουμε ψηλά. Όλοι μας θέλουμε να δούμε με άλλα μάτια την ομορφιά της γης. Χαρταετός και Λιζέτα Καλημέρη.

Συνεχίζουμε με ένα άλλο χαρταετό. Το χαρταετό του Κώστα Κακογιάννη και του Πάμπου Κούζαλη. Αυτή τη φορά ερμηνεύει η Μάρια Μφενιζέλου.

Θα βρεθούμε ξανά από το Θανάση Καϊφιλιά και τον Νότι Μαυρουδί. Δυστυχώς, οι πόλεμοι και η μετανάστευση δεν έχουν τελειωμό. Κι έτσι, το τραγούδι θα είναι πάντα επίκαιρο, με την ελπίδα να βρεθούμε ξανά.

Είναι απλά τα πράγματα, μας λέει στους στίχους της η Ματίνα Τσιγκούνη. Ένα χαμόγελο, μόνο αυτό φτάνει, είναι αρκετό.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα ποίημα του Ναπολέον Λαπαθιώτη και μια καταπληκτική ερμηνεία από τη Λιζέτα Καλημέρη και τον Ορφέα Περίδη. Στη φυλακή με κλείσανε.

ένα ακόμη τραγούδι από τον Άγγελο Παπαγεωργίου και το δίσκο του «Ο Άγγελος Ετζουμέρ», ο οποίος δίσκος έχει καταπληκτικά τραγούδια. Ένα από αυτά είναι «Οι Πεταλούδες Φωτιάς». Ας το ακούσουμε.

Το ρεφρέν είναι δικό σας. Από αυτό που θα πω δηλαδή. Στο διεθνές στο μαγαζί. Στο διεθνές στο μαγαζί πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους. Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους. Στο διεθνές στο μαγαζί μονολογούσαν χαζί για τη ζωή στο κρίμα. Πως είναι ντροπή όλου του κόσμου η σοφή.

Στο διεθνές το μαγαζί γίνανε φέση χαζί και λέγανε πως φτάνει, πως κάθε πόλεμο στη γη το κάνουν οι λαθρέμποροι και οι βιομηχάνοι. Στο διεθνές το μαγαζί μιλούσανε οι δυο χαζί για αγάπη και ειρήνη, κι όμως οι άσοφοι σοφοί αφήνουν νηστικούς στη γη.

διεθνές στο μαγαζί γελούσανε οι δυο χαζί, λέγανε αστεία. Λέγαν πως ψέμα αν θες να πεις, αν θέλεις να γελά κανείς, λέγε δημοκρατία. Στο διεθνές στο μαγαζί, αφού τα ίδια οι χαζί τα είπαν και ένα χέρι. Λέγαν πως θα έρθει η στιγμή να αγκαλιαστεί όλη η γη με τ' άσπρο περιστέρι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων. Αντιπροσωπεία του Δήμου Ιωαννιτών, επικεφαλής του Δήμαρχου Θωμά Μπέγκα, αναχωρεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου για την Γερμανία, όπου αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Φραγκφούρτης με στόχο να επιτευχθεί η αεροπορική σύνδεση της Γερμανίας και ειδικότερα της Φραγκφούρτης με το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Αμέσως μετά η διπλωματία πόλεων θα συνεχιστεί στην Ολλανδία με σταθμούς στη Χάγη και το Ρότερνταμ. Στα Γιάννα σήμερα, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μέρος πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Φρέντις Μπελέρης, και θα επισκεφθεί το βράδυ τα γραφεία της Διοικητικής Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση και τα στελέχη της τοπικής κομματικής οργάνωσης. Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Ομικών Βουλευτών του ΚΚΕ, ανάμεσά τους ο βουλευτής Ιωνίκος Έξαρχος, με θέμα το ιδιαίτερα αυστηρό εξοδοτικό πλαίσιο για τις οφειλές τους λογαριασμούς νερού. Μια νέα σύγχρονη παιδική χαρά απέκτησε στον Υπηαγωγείο Κανούδας μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης αναβάθμισης του υπαίθριου χώρου του σχολείου χάρη στη δωρεά του Σωματείου Κοινωνικής Μέρημνας Ειρήνη. Τα εγγένεια του νέου χώρου πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα παρουσία του Δημάρχου Θωμά Μπέγκα, του Αντιδημάρχου Οικονομικών Άρη Κασίτου, του Δημοτικού Σύμβουλου Στέφανο Σίντου, εκπροσώπων του Σωματείου Σχολικής Συνόδας και κατοίκων της περιοχής. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε δασική έκθεση στην περιοχή του Διστράτου Κόνιτσα. Σύμφωνα τις πρώτες εκτιμήσεις και μαρτύρες κατοίκων, η φωτιά προκλήθηκε από πτώση κεραυνού. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες, μια ομάδα πυροπόρου τμήματος, πυροσβεστικό όχημα, ενώ από αέρο συνδράμει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Κλειστό θα παραμείνει αύριο, 5η 24 Σεπτεμβρίου, το ΚΕΠ του Δήμου Ιωαννιτών με έδρα την Ανατολή επί της οδού Κερασούντος 2 λόγω εργασιών. Το βιβλίο του ημερολόγιο Γάζας, ιατρική εν μέσω γενοκτονίας, παρουσιάζει στα Γιάννα ο καθηγητής χειρουργικής κεφαλής και τραχύλου Χρήστος Γεωργάλας απόψε στις 8.30 στο Big Brother στην Γαριβάδη 22. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ Χεστίν Γκανής της Σούτσου 26 φιλοξενείται έκθεση με θέμα «Οικιακά εικονίσματα» από τη Συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου του Άνθρωπου, Μονή Βραχάνης. Έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093. Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Τραγούδι λέω δυνατά. Ένα τραγούδι της Μέλπου Ζαροκώστα σε μουσική Νότι Μαυρουδί.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Καλημέρα μου, Αντρούλη μου. Έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
1: Μπράβο, βρε γυναίκα. Τι μυαλό είσαι εσύ.
0: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά που είναι ωραία και φθηνά.
1: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
0: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 23 874.
1: Και για το καλοκαίρι, τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
2: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
3: Καλώς τους!
4: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
5: Πιάνω.
6: Πιάλω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Στο κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 83 173.
10: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
11: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
12: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
11: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
12: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
13: Κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
14: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
13: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
14: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
13: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
15: Στη νέα διεύθυνση Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
16: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
17: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
18: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7
3: FM στέρεο.
8: Μουσικό Εξπρές με τη Μαρία Αναστασίου. Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Στη φωνή της πόλης.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Μουσικό Εξπρές, εδώ στη Φωνή της Πόλης, τη συχνότητα των 98.7 και φυσικά στο διαδίκτυο www.δημοτικοραδιόφωνο.gr, όπως τα έχουμε ξαναπεί. Πίσω από το μικρόφωνο είναι η Μαρία Αναστασίου, κάθε μέρα 6 με 7 εδώ στη Φωνή της Πόλης, με ένα πολύ ωραίο τραγούδι των Radiohead ξεκινήσαμε, το Lift, και ανάλογα θα πορευτούμε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μείνετε στη ραδιοφωνική μας παρέα και σήμερα. Το τελευταίο των Fontaines DC, η Marianne, που αγαπήσαμε από την πρώτη της κιόλας στιγμή και από το πρώτο άκουσμα. Καλή ακρόαση.

Πολύ ωραίο το Marian από τους αγαπημένους Fontaine's DC, το συγκρότημα από την Ιρλανδία που έχει από την πρώτη του κιόλας εμφάνιση έτσι μια ανωδική πορεία. Θα παραμείνουμε στην Ιρλανδία, στους εντοπίτες τους Inhaler, οι οποίοι αρκετές φορές έχουν ανοίξει συναυλίες των Fontaine's DC, κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος. Και εδώ τους ακούμε στο Love Will Get You There.

Love Will Get You There από τους Ιρλανδούς, όπως είπαμε, Inhaler. Στο Δουβλίνο η έδρα τους. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2012. Μετράει ήδη 14 χρόνια πορείας και 3 άλμπουμ στο ενεργητικό του.

Η αγάπη. Πολυτραγουδισμένη. Σε όλες τις γλώσσες, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Από τότε που ξεκίνησε η μουσική και τα τραγούδια, η αγάπη πάντα ήταν στους στίχους. Πόσο δυνατό συνέστημα είναι λοιπόν. Got to have love. Πρέπει να έχουμε αγάπη. Το ξεχνάμε αυτό μερικές φορές. Από το συγκρότημα των Pulp.

Καλή συνέχεια σε όλους σας, καλησπέρα, καλή συνέχεια στις εργασίες σας. Είστε στη φωνή της πόλης. Και αυτή είναι η Blur. Boys and Girls.

Η Βρετανή Blair, πολλά χρόνια πίσω το συγκεκριμένο τραγούδι του 1994, φυσικά αποτέλεσε πολύ μεγάλη επιτυχία για τους Blair εκείνη την χρονική περίοδο που ανθούσαν ως συγκρότημα και ανταγωνίζονταν τους Oasis. Υπήρχε αυτή η αιώνια κόντρα μεταξύ Blair και Oasis. Girls and Boys, και πάμε για το τελευταίο τραγούδι του πρώτου ημιώρου μας. Ό,τι πιο φρέσκο και νέο έχουμε από τους Charlatans. We Are Love. Ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά, εδώ στη Φωνή της Πόλης.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM Stereo.

Και κάπως έτσι η αγάπη συνεχίζεται, φίλες και φίλοι ακροατές, εδώ στη Φωνή της Πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Περάσαμε ήδη στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Κάθε μέρα 6 με 7 ακούτε το Μουσικό Express στη Φωνή της Πόλης 98 και 7 στα FM, www.dimotikoradiofono.gr. Πίσω από το μικρόφωνο η Μαρία Αναστασίου. Love goes on and on. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι από το παρελθόν και το συγκρότημα των Go-Betweens, που δεν είχαν την αναγνωρισιμότητα που θα τους έπρεπε. Πάμε μέχρι τη μακρινή Αυστραλία και τους Church στο Riptide για τη συνέχεια.

το ερπετό των Church εδώ, Reptile. Μια μπάντα από το Sydney, όπως είπαμε, της Αυστραλίας. Ασχολήθηκε κυρίως με την New Wave μουσική, την Indie Rock. Και αργότερα άρχισε να χαρακτηρίζεται έτσι από πιο αργούς ρυθμούς και πιο σουρεαλιστικά στοιχεία. Η Church από τη δεκαετία του 80. Το επόμενο συγκρότημα αναμφίβολα είναι ένα από αυτά που έτσι γνώρισαν πολύ μεγάλη επιτυχία, εμπορική επιτυχία τη δεκαετία του 80. Ωστόσο επέστρεψαν πριν από λίγα χρόνια με ένα νέο άλμπουμ, το A State of Grace, το 2022, και μιλάμε για τους The House of Love. Dice and Rolling.

Ένα κομμάτι από το συγκρότημα των Smith που έγραψαν παρέα φυσικά ο Morrissey με τον Johnny Marr. Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα των περισσότερων θαυμαστών του συγκροτήματος. Ένα αρκετά διαχρονικό κομμάτι, το έχει δηλώσει βέβαια και ο ίδιος ο Marr αυτό. Και αποτελούσε, είχε μάλλον πάντα εξέχουσα θέση στο ρεπερτόριο των Smiths, αλλά από τους ίδιους δεν θεωρείται και το πιο αντιπροσωπευτικό στυλ του συγκροτήματος. How Soon Is Now από τους Βρετανούς και την χρονιά του 1984, παραμένουμε στο παρελθόν, πάμε στη συνέχεια στους Echo and the Bunnymen. Στην πολύ μεγάλη τους επιτυχία, The Killing Moon.

Οι Echo and the Bunnymen έκαναν τον τεπούδο τους το 1980 με το Crocodiles, που μπήκε κατευθείαν στο top 20 των βρετανικών chart. Και άρχισε σιγά σιγά μετά το δεύτερο άλμπουμ η cult φήμη του συγκροτήματος. Echo and the Bunnymen από τα τέλη της δεκαετίας του 70, το έτος δημιουργίας του συγκροτήματος, στο εξαιρετικό The Killing Moon.

Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι ακροατές. Μας ακούσατε μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων 98 και 7. Ήταν το Μουσικό Express, μας ακούτε καθημερινά 6 με 7. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής πάντα η Μαρία Αναστασίου. Και κλείνουμε με Manic Street Preachers, ίσως λίγο αργότερα, κάπου στο ενδιάμεσο από τη δεκαετία του 70 και την σημερινή χρονική περίοδο, δεκαετία του 90. Οι Manic Street Preachers στο πολύ ωραίο The Everlasting από το album This Is My Truth, Tell Me Yours. Μια πολύ ωραία δισκογραφική δουλειά για τους Manic Street Preachers. Καλό σας απόγευμα, να περάσετε όμορφα και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Για χαρά!

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων. Αντιπροσωπεία του Δήμου Ιωαννιτώνη με κεφαλής τον Δήμαρχο Θωμά Μπέγκα αναχωρεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου για την Γερμανία, όπου αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Φραγκφούρτης με στόχο να επιτευχθεί η αεροπορική σύνδεση της Γερμανίας και ειδικότερα της Φραγκφούρτης με το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Αμέσως μετά η διπλωματία πόλεων θα συνεχιστεί στην Ολλανδία με σταθμούς στη Χάγη και το Ρότερνταμ. Στα Γιάννα σήμερα, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μέλος πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόγκρεσου, Φρέντις Μπελέρης, και θα επισκεφθεί το βράδυ τα γραφεία της Διοικητικής Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση και τα στελέχη της τοπικής κομματικής οργάνωσης. Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Νομικών Βουλευτών του ΚΚΕ, ανάμεσά τους ο βουλευτής Ιωνίκος Έξαρχος, με θέμα το ιδιαίτερα αυστηρό εξοδοτικό πλαίσιο για τις οφειλές στους λογαριασμούς νερού. Μια νέα σύγχρονη παιδική χαρά απέκτησε τον Υπηαγωγείο Κανούλας μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης αναβάθμισης του υπαίθριου χώρου του σχολείου χάρη στη δωρεά του Σωματείου Κοινωνικής Μέρημνας Ειρήνη. Τα εγγένεια του νέου χώρου πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα παρουσία του Δημάρχου Θωμά Μπέγκα, του Αντιδημάρχου Οικονομικών Άρη Κασί, του Δημοτικού Συμβουλίου Στέφανο Σίντου, εκπροσώπων του Σωματείου, Σχολικής Συνόδας και κατοίκων της περιοχής. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε δασική έκθεση στην περιοχή του Διστράτου Κόνιτσα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και μαρτύρες κατοίκων, η φωτιά προκλήθηκε από πτώση κεραυνού. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες, μια ομάδα πυροπόρου τμήματος, πυροσβεστικό όχημα, ενώ από αέρο συνδράμει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Κλειστό θα παραμείνει αύριο, 5η 24 Σεπτεμβρίου, το ΚΕΠ του Δήμου Ιωαννιτών με έδρα την Ανατολή επί της οδού Κερασούντος 2 λόγω εργασιών. Το βιβλίο του Ημερολόγιο Γάζας, Ιατρική εν μέσω γενοκτονίας, παρουσιάζει στα Γιάννα ο καθηγητής χειρουργικής κεφαλής και τραχύλου Χρήστος Γεωργάλας απόψε στις 8.30 στο Big Brother στην Καρυβάδη 22. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ Χεστίν Γκανής της Ουτσού 26 φιλοξενείται έκθεση με θέμα «Οικιακά εικονίσματα» από τη Συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου του Άνθρωπος, Μονή Βραχάνης. Έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
2: Καλώς τους!
3: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
2: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
8: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
2: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα λυκείου και φοιτητικά.
8: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
2: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
7: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο Α Ορφέα, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
13: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων. Αντιπροσωπεία του Δήμου Ιωαννιτών, επικεφαλής του Δήμαρχου Θωμά Μπέγκα, αναχωρεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου για την Γερμανία, όπου αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Φραγκφούρτης με στόχο να επιτευχθεί η αεροπορική σύνδεση της Γερμανίας και ειδικότερα της Φραγκφούρτης με το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Αμέσως μετά η διπλωματία πόλεων θα συνεχιστεί στην Ολλανδία με σταθμούς στη Χάγη και το Ρότερνταμ. Στα Γιάννα σήμερα, ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μέρος πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Φρέντις Μπελέρης, και θα επισκεφθεί το βράδυ τα γραφεία της Διοικητικής Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση και τα στελέχη της τοπικής κομματικής οργάνωσης. Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Βουλευτών του ΚΚΕ, ανάμεσά τους ο βουλευτής Ιωνικός Έξαρχος, με θέμα το ιδιαίτερα αυστηρό εξοδοτικό πλαίσιο για τις οφειλές τους λογαριασμούς νερού. Μια νέα σύγχρονη παιδική χαρά απέκτησε στον Υπηαγωγείο Κανούδας μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης αναβάθμισης του υπαίθριου χώρου του σχολείου χάρη στη δωρεά του Σωματείου Κοινωνικής Μέρημνας Ειρήνη. Τα εγγένεια του νέου χώρου πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα παρουσία του Δημάρχου Θωμά Μπέγκα, του Αντιδημάρχου Οικονομικών Άρη Κασί, του Δημοτικού Σύλλου Στέφανο Σίντου, εκπροσώπων Σωματείου, Σχολικής Συνόδας και κατοίκων της περιοχής. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε δασική έκθεση στην περιοχή του Διστράτου Κόνιτσα. Σύμφωνα τις πρώτες εκτιμήσεις και μαρτύρες κατοίκων, η φωτιά προκλήθηκε από πτώση κεραυνού. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες, μια ομάδα πυροπόρου τμήματος, πυροσβεστικό όχημα, ενώ από αέρο συνδράμει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Κλειστό θα παραμείνει αύριο, 5η 24 Σεπτεμβρίου, το ΚΕΠ του Δήμου Ιωαννιτών με έδρα την Ανατολή επί της οδού Κερασούντος σε δύο λόγω εργασιών. Το βιβλίο του ημερολόγιο Γάζας, ιατρική εν μέσω γενοκτονίας, παρουσιάζει στα Γιάννα ο καθηγητής χειρουργικής κεφαλής και τραχύλου Χρήστος Γεωργάλας απόψε στις 8.30 στο Big Brother στην Γαριβάδη 22. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ Χεστίν Γκανής της Σουτσού 26 φιλοξενείται έκθεση με θέμα «Οικιακά εικονίσματα» από τη Συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου του Άνθρωπος, Μονή Βραχάνης. Έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
8: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
7: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
8: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
7: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
9: Στη νέα διεύθυνση Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
10: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
11: Η φωνή των πολυτέκνων στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Ιωαννίνων ενημερώνει για τις δράσεις του, συζητά για τα προβλήματα, αναζητά λύσεις.
0: Φίλες και φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου, καλησπέρα. Η φωνή των πολυτέκνων είναι κοντά σας. Στο μικρόφωνο είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Κωνσταντίνος Μπαλωμένος και στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Φίλες και φίλοι ακροατές, παρακολουθώντας τον ημερήσιο τύπο, την αλληλογραφία του Συλλόγου, θέλω απόψε να μεταφέρω κάποιες πολύ χρήσιμες ανακοινώσεις για κάποιες εκδηλώσεις που έρχονται. Καταρχάς, θα τα πάρω με σειρά. Σήμερα πήραμε ένα email το οποίο μας ενημερώνει για μια εκδήλωση η οποία βέβαια δεν γίνεται στα Γιάννενα, γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό το email προέρχεται από το Κέντρο Ερευνών, Μελετών και Επιμόρφωσης Ευγένιος Τζιμογιάννης. Και το θέμα είναι πολλαπλό βιβλίο «Η εισβολή της WEC ατζέντας στα ελληνικά σχολεία. Σχολικά εγχειρίδια, προγράμματα και μεθοδεύσεις για μια αντεθνική παιδεία». Αυτό είναι το θέμα της Εσπερίδας. Θα γίνει Σάββατο, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Holiday Inn, Μοναστηρίο 8, στάση μετρό Δημοκρατίας, Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω, είναι μια εσπερίδα με θέμα το πολλαπλό βιβλίο «Η εισβολή της WOC ατζέντας στα ελληνικά σχολεία. Σχολικά εγχειρίδια, προγράμματα και μεθοδεύσεις για μια αντεθνική παιδεία». Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ώρα 6 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Holiday Inn, Μοναστηρίο 8, στάση μετρό Δημοκρατίας, Θεσσαλονίκη. Για το θέμα θα μιλήσουν ο Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος, θεολόγος, συγγραφέας και πρόεδρος της Νίκης. Δήμος Θανάσουλας, δικηγόρος Παραρίο Πάγο, και Γιάννα Στεργίου, διδάκτρο κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Κάτι έχουν να μας πούν αυτοί οι άνθρωποι για τα σχολικά βιβλία. Για να είμαι ειλικρινής, θα προσπαθήσω κι εγώ να βρω κάποια σχολικά βιβλία. Ιδιαίτερα με ενδιαφέρουν να δω πώς παρουσιάζουν την οικογένεια στα μικρά παιδιά. Αυτό είναι το ένα θέμα. Ένα άλλο θέμα που γίνεται εδώ στη γειτονιά μας, μια ενδιαφέρουσα πρόσκληση,
12: το δίκτυο πόλεων με Λίμνες και ο Δήμος Πογονίου σας προσκαλούν στο διακρατικό επιστημονικό συνέδριο με θέμα νερό και ενέργεια, επιλογές που διαμορφώνουν το μέλλον. Ανάμεσα στη δύναμη του νερού και το βάρος των αποφάσεων. Αυτό θα γίνει από τις 2 μέχρι 4 Οκτωβρίου του 2026 στο πρώην αρεναγωγείο Παρθεναγωγείου Δελβινακίου. Νομίζω πως προηγουμένως ακούσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση της ΔΕΙΑ για το νερό. Νομίζω πως είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα που διάλυξε το δίκτυο πόλεων με Λίμνες και ο Δήμος Πογονίου. Νερό επομένως και ενέργεια, επιλογές που διαμορφώνουν το μέλλον. Ανάμεσα στη δύναμη του νερού και το βάρος των αποφάσεων. Το συνέδριο θα γίνει 2 μέχρι 4 Οκτωβρίου του 2026 πρώην αρεναγωγείο Παρθεναγωγείου Δελβινακίου. Εδώ βλέπω ότι η διοργάνωση και υποστήριξη, στρατηγική συνεργασία, η ΚΕΔΕ, η ΠΕΔ και κάποιοι άλλοι, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου αυτού. Πάντως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ προσωπικά, αν βρίσκομαι στα Γιάννενα την περίοδο εκείνη, θα πάω να παρακολουθήσω τις εργασίες αυτού του συνεδρίου. Το επαναλαμβάνω, το δίκτυο πόλεων με Λίμνες και ο Δήμος Πογονίου σας προσκαλούν στο διακρατικό επιστημονικό συνέδριο με θέμα νερό και ενέργεια, επιλογές που διαμορφώνουν το μέλλον. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ επίκαιρο και για την πόλη μας, γιατί μολονότι ο νομός μας έχει πολλά νερά, πολλές βροχοπτώσεις, κι όμως είμαστε από τις πόλεις εκείνες που πληρώνουμε το ακριβότερο νερό. Αυτό είναι πολύ αντιφατικό. Έχουμε νερά και πληρώνουμε πιο ακριβά το νερό από κάθε άλλη πόλη. Από άλλες πόλεις οι οποίες δεν έχουν τις ποσότητες που έχουμε εμείς. Λοιπόν, νομίζω πως το θέμα αυτό που θα αντιμετωπιστεί από τις 2 μέχρι 4 Οκτωβρίου στο Δελβινάκι είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνιστώ στους συμπολίτες μας να το παρακολουθήσουν, γιατί επαναλαμβάνω, το θέμα που αντιμετωπίζεται είναι σοβαρότατο. Διότι φαντάζεστε τώρα, ιδιαίτερα την περίοδο του καλοκαιριού, πόσες περιοχές δεν έχουν νερό. Εμείς στη Λευκάδα, για παράδειγμα, 40 μέρες δεν είχαμε νερό και ούτω καθεξής. Το νερό είναι πολύτιμο αγαθό και όπως ακούσαμε και από την ανακοίνωση της ΔΕΙΑΗ, θα πρέπει να προσέχουμε στην κατανάλωση και στη χρήση του νερού. Αυτά είναι δύο σημαντικά θέματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Και τώρα κάτι άλλο. 3 και 4 Οκτωβρίου η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος πραγματοποιεί διήμερο πανελλαδικό επιστημονικό συνέδριο στο Καρπενήσι. Στο Καρπενήσι. 3 και 4 επαναλαμβάνω Οκτωβρίου του 2026 διήμερο πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο στο Καρπενήσι. Στο Καρπενήσι. Βέβαια το σύνθημα του συνεδρίου είναι περισσότερες οικογένειες, ζωντανές πόλεις, μεγαλύτερη Ελλάδα. Αυτά είναι η επιθυμία μας, τι θέλουμε να γίνει, αλλά η πραγματικότητα είναι τόσο διαφορετική που προκαλεί θλίψη και απογοήτευση. Δεν θα ήθελα να διαβάσω περισσότερο, πάντως είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και ελπίζω τα συμπεράσματα οι συνάδελφοι των Αθηνών να τα στείλουν αρμοδίως και να έχουν κάποια αποτελέσματα. Εγώ, επειδή έχω κάποιες κοινωνικές υποχρεώσεις εκείνη την περίοδο στη Λευκάδα, δεν θα μπορέσω, αν και είχα δηλώσει συμμετοχή, δεν θα μπορέσω να πάρω μέρος στο συνέδριο αυτό. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ βέβαια, αλλά κατησχύει στη συνείδησή μου κάποιες άλλες υποχρεώσεις που πρέπει να είμαι παρόν. Βέβαια το θέμα είναι ενδιαφέρον, όπως σας είπα. Εγώ θα προσπαθήσω να έχω τα συμπεράσματα του συνεδρίου και θα μας κοινοποιηθούν, φαντάζομαι, και από την Ανωτά της Ομοσπονδία Πολυτέχνων Ελλάδος, και ανάλογα θα λειτουργήσουμε και θα αγωνιστούμε. Αυτά, επομένως, 3 με 4 και 4 Οκτωβρίου, Σάββατο και Κυριακή του 2026, διήμερο, επαναλαμβάνω, Πανελλαδικό Επιστημονικό Συνέδριο της Ανωτά της Ομοσπονδία Πολυτέχνων Ελλάδος στο Καρπενήσι. Και κάτι άλλο ακόμη, ο σύλλογός μας, νομίζω, το έχω πει πάρα πολλές φορές, δίνει μεγάλη σημασία στο δημογραφικό και στην αιμοδοσία. Στο δημογραφικό και στην αιμοδοσία. Λοιπόν, και τώρα 16 Οκτωβρίου μέχρι και 18 Οκτωβρίου, 3 μέρες, 16, 17, 18, θα πραγματοποιηθεί η 36η Αμφικτιονία Συλλόγων και Φορέων Εθελοντικής Αιμοδοσίας. Αυτή η Αμφικτιονία, φίλες και φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου, θα γίνει, επαναλαμβάνω, στον πύργο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Θα λάβει χώρα, ας πούμε, η 36η Αμφικτιονία Συλλόγων και Φορέων Εθελοντικής Αιμοδοσίας, και επαναλαμβάνω, αυτή η Αμφικτιονία θα γίνει στον πύργο. Εκεί θα συμμετέχει ο σύλλογός μας. Νομίζω πως έχει ενδιαφέρον να προωθήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα το θέμα της εθελοντικής, μη αμοιβόμενης πάντοτε, αιμοδοσίας. Λοιπόν, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, υπάρχουν περίοδοι του χρόνου που τα νοσοκομεία μας αντιμετωπίζουν επιτακτικές ανάγκες από έλλειψη αίματος. Πρέπει κάποτε να το βάλουμε στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, ότι κάθε σπίτι πρέπει να αποκτήσει τον δικό της, αν θέλετε, αιμοδότη. Μήπως καταφέρουμε κάποια στιγμή αυτή η ευλογημένη πατρίδα να καταστεί αυτάρκης σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Επομένως, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρία, αμφικτιονία, εν πάση περιπτώσει, έτσι την ονομάζουν οι αιμοδότες, 36η Αμφικτιονία, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου του 2026 στον πύργο Ηλίας. Εκεί θα συμμετέχει ο σύλλογός μας, θα έχουμε κάποια συμπεράσματα τα οποία θα ανακοινώσουμε σιγά σιγά σε άλλες εκπομπές. Και συνεχίζω, βέβαια, τις εκδηλώσεις με τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας 2026. Ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα. Ακόμη, επαναλαμβάνω, δεν έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάποιες λεπτομέρειες θα αντιμετωπιστούν πολύ σύντομα. Για να τιμήσουμε τους προστάτες μας και την πολύτεκνη οικογένεια, έχουμε σχεδιάσει, έχουμε προγραμματίσει κάποιες εκδηλώσεις, τις ονομάζουμε, βέβαια, εκδηλώσεις Πολυτέκνων 2026. Αρχίζουμε από τον Οκτώβρη και τελειώνουμε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Ελπίζω, με τη βοήθεια του Θεού και να μας βοηθήσει ο καιρός, να πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι εκδηλώσεις τις οποίες έχουμε προγραμματίσει, και μένει και κάτι ακόμη το οποίο, ας πούμε, θα ανακοινώσουμε έγκαιρα. Βασικά, ο κορμός των εκδηλώσεων έχει ως εξής: 21 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη, στις 7:30 το βράδυ στο Καμπέριο Πνευματικό Ίδρυμα, ξεκινάμε με μια ομιλία, ένα μάθημα ζωής με θέμα «Μπορούν να κινδυνέψουν τα παιδιά μας από μάγια?». Ο ομιλητής θα είναι ο πατήρ Βαρνάβας Λαμπρόπουλος. Νομίζω ακούγεται λίγο περίεργα το θέμα, αξίζει όμως να το παρακολουθήσουμε, διότι θα έχει να μας πει πολύ χρήσιμα πράγματα ο πατήρ Βαρνάβας πάνω στο θέμα αυτό. 21 Οκτωβρίου που αρχίζουμε, επαναλαμβάνω, τις εκδηλώσεις, ώρα 7.30 το βράδυ στο Καμπέριο Πνευματικό Ίδρυμα ξεκινάμε με μια ομιλία μάθημα ζωής με θέμα «Μπορούν να κινδυνεύσουν τα παιδιά μας από μάγια?». Ο μιλητής θα είναι ο γνωστός μας πλέον, γιατί κάθε χρόνο τον έχουμε κοντά μας, ο πατήρ Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, από την Ιερά Μονή Προφήτη Ηλιού στα Φλάμπουρα. Λοιπόν, είναι με ερωτηματικό και μια παραδοσιακή βραδιά 30 Οκτωβρίου αφιερωμένη στον υπηρώτη καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή, στους Γρηγόρη Καψάλη, Σταύρο Καψάλη, Αλέκο Κιτσάκη, Δημήτρη Βάγια, Στυλιανό Μπέλο, Λάκη Χαλκιά, Πέτρο Λούκα. Αυτή, επαναλαμβάνω, περιμένουμε μια απάντηση για την αίθουσα και από εκεί και πέρα να οργανώσουμε μια τέτοια βραδιά, η οποία νομίζω πως πρέπει να το κάνουμε. Και εμείς οι πολυτέκνοι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που σας λέω αγαπήσανε τους πολυτέκνους, αγαπήσαν το σύλλογό μας, συμμετείχαν σε εκδηλώσεις του σύλλογου μας. Θυμάμαι, φίλες και φίλοι ακροατές, όταν ξεκίνησα να υπηρετώ, εν πάση περιπτώσει, γιατί έτσι το θεωρώ, όταν κανείς αναλαμβάνει ένα πόστο εξουσίας, κατ' ουσίαν πρέπει να υπηρετεί. Πρέπει να υπηρετεί τον κόσμο που εκπροσωπεί. Όταν επομένως είχα ξεκινήσει την παρουσία μου στα πολυτεχνικά δρόμενα και στο Σύλλογο Πολυτέκνου Νομού Ιωαννίνων, θυμάμαι είχαμε οργανώσει στο στάδιο της πόλης μας μια δημοτική βραδιά, όπου συμμετείχαν όλοι οι καλλιτέχνες της Ηπείρου, τραγουδιστές με κλαρίνο, όλοι, εν πάση περιπτώσει. Ήταν μια απίθανη βραδιά, η οποία, επαναλαμβάνω, είχε λάβει χώρα στο ξεκίνημα της θητείας μας, επαναλαμβάνω, στα πολυτεχνικά δρόμενα και στο σύλλογό μας. Γι' αυτό λέω ότι εμείς νιώθουμε την υποχρέωση σε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουμε ένα ελάχιστο που μπορούμε. Μια παραδοσιακή βραδιά αφιερωμένη σε αυτούς. Γι' αυτό θα έχετε πληροφορίες ίσως στην επόμενη εκπομπή, αν βέβαια είμαι στα Γιάννενα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, από τις 2 μέχρι τις 7, συνεργεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και πολυτέκνων, σε διάφορα σημεία της πόλης θα μοιράζουμε έντυπο υλικό, το οποίο θα έχει σχέση με το δημογραφικό και την αιμοδοσία. Δηλαδή θα γίνει μια, αν θέλετε, εξόρμηση ενημέρωσης των συμπολιτών μας για το δημογραφικό και την αιμοδοσία. Μάλιστα, περιμένουμε μια απάντηση και από το Δήμο σε κάποια σημεία εισόδου της πόλης, να βάλουμε και κάποια πανό για κάποιες μέρες με το σύνθημα «Το δημογραφικό καίει την Ελλάδα». Επαναλαμβάνω, «Το δημογραφικό καίει την Ελλάδα». Δηλαδή πιστεύω ότι Οκτώβριος, Νοέμβριος, ακόμα και ο Δεκέμβριος, θα είναι κάποιοι μήνες όπου θα προβάλλεται έντονα με διάφορους τρόπους το δημογραφικό πρόβλημα και η εθελοντική αιμοδοσία. Στις 2 του μηνός, ημέρα Δευτέρα, στις 12 το μεσημέρι, θα δώσουμε μία συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. 4 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, στην αίθουσα εκθέσεων του Πολυχώρου Δημήτρης Χατζής, θα έχουμε εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ θέλω να σταθώ λίγο. 4, επαναλαμβάνω, Νοεμβρίου, 4 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, από τις 5 το απόγευμα, θα λάβει χώρα εθελοντική αιμοδοσία στον εκθεσιακό χώρο του Πολυχώρου Δημήτρης Χατζής στα Παλιά Σφαγεία. Πάντα χορηγός σε αυτή την εκδήλωση είναι η Πίντος τους οποίους ευχαριστώ, πρόεδρο, οικονομικό, διευθυντή, όλους ευχαριστώ από τη θέση αυτή του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Ανταποκρίνουμε κάλεσμα στους πολυτέκνους, στους φίλους των πολυτέκνους, στους συμπολίτες μας που είναι υγιείς και μπορούν να δώσουν αίμα, να ανταποκριθούν, επαναλαμβάνω, σε αυτό το ανθρώπινο κάλεσμα του συλλόγου μας. Έχουμε και τους χορηγούς μας. Πιστεύω ότι θα είναι και αυτή η αιμοδοσία μια πολύ πετυχημένη αιμοδοσία. Θα είναι μια ένδειξη αλληλεγγύης, μια ένδειξη ανθρωπιάς και αγάπης στον πάσχοντα συνάνθρωπο. Απευθύνω έκκληση να ανταποκριθείτε, επαναλαμβάνω, σε αυτό το ανθρώπινο κάλεσμα του συλλόγου μας. 4 επομένως Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, από τις 5 το απόγευμα, στον εκθεσιακό χώρο, του τονίζω γιατί αλλάζουμε πολλές φορές τους χώρους, στον εκθεσιακό χώρο του Πολυχώρου Δημήτρης Χατζής στα Παλιά Σφαγεία, εθελοντική αιμοδοσία. 5 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, στις 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολυχώρου Δημήτρης Χατζής, στα Παλιά Σφαγεία πάλι, θα έχουμε μία θεατρική παράσταση με τη θεατρική ομάδα της Ελμέ Ιωαννίνων. Με το έργο του Γιώργου Τζαβέλα, «Η κάλπικη λύρα», σε σκηνοθεσία Στέλλας Κατσαρού. Νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση, μπορώ να πω, γιατί επειδή προέρχομαι από το χώρο της εκπαίδευσης, υπηρέτησα την εκπαίδευση πάνω από 40 χρόνια, μου δίνεται ευκαιρία και από τη θέση του Προέδρου του Συλλόγου Πολυτέκνου Νομού Ιωαννίνων να έχω πάλι μία συνεργασία με τους συναδέλφους. Επομένως, την 5 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, στις 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολυχώρου Δημήτρης Χατζής στα Παλιά Σφαγεία, θεατρική παράσταση από την θεατρική ομάδα της Ελμέ Ιωαννίνων με το έργο του Γιώργου Τζαβέλα, «Η κάλπικη λύρα», και σε σκηνοθεσία της Στέλλας Κατσαρού. Λοιπόν, 7 Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο, εάν ο καιρός το επιτρέπει, με τους μικρούς μας φίλους, με τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, θα κάνουμε μια εξόρμηση καθαριότητας στην παραλίμνια περιοχή. Και μετά το τέλος της καθαριότητας, βέβαια θα εφοδιάσουμε τα παιδιά μας με γάντια, με σακούλες κτλ. Μετά την καθαριότητα θα επιχειρήσουμε με κάποιο καραβάκι, εν πάση περιπτώσει, μια κρουαζέρα στη λίμνη μας και μια ενημέρωση από τον καπετάνιο. Λοιπόν, δίνουμε μεγάλη σημασία στις εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τα παιδιά. Γιατί το κάνουμε αυτό? Θέλουμε τα παιδιά να καταλάβουν, να πάρουν δύο βασικά μηνύματα, να βιώσουν δύο βασικά μηνύματα βλέποντας εμάς τους μεγαλύτερους. Ποιο? Το πρώτο, την αξία του εθελοντισμού. Την αξία, επαναλαμβάνω, να καταλάβουν τα παιδιά την αξία του εθελοντισμού, και το δεύτερο, τον σεβασμό στο περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου, τα παιδιά να διδάσκονται από μας. Λοιπόν, επομένως αυτή η εκδήλωση, εφόσον ο καιρός το επιτρέψει, έχει διπλό στόχο. Να αγαπήσουν τα παιδιά τον εθελοντισμό και να μάθουν να σέβονται το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Είναι πολύ σημαντικό. Το βράδυ του Σαββάτου, 7 Νοεμβρίου, επαναλαμβάνω, κατά τις 8.30, επαναλαμβάνω, θα έχουμε μια συναυλία με τους ρεμπετόφιλους. Θα είναι μια όμορφη βραδιά με τους ρεμπετόφιλους, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω από τη θέση αυτή του Δημοτικού Ραδιοφώνου. 8 Νοεμβρίου τώρα, ημέρα Κυριακή, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις. Κορυφώνονται, επαναλαμβάνω, οι εκδηλώσεις. Τις πρωινές ώρες θα έχουμε Θεία Λειτουργία με Αυτοκλασία στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας και αμέσως μετά, από τις 11.30 και μετά πιο ακριβώς, πιο μέσω ακρίβεια, θα εξελιχθεί το υπόλοιπο πρόγραμμα. Πού θα γίνει το υπόλοιπο πρόγραμμα? Θα γίνει, επαναλαμβάνω, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολυχώρου Δημήτρης Χατζής στα Παλιά Σφαγεία. Και τι περιλαμβάνει το υπόλοιπο πρόγραμμα? Θα έχουμε χαιρετισμούς από όσους μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Από όσους μας τιμήσουν με την παρουσία τους, εκπροσώπους της Μητρόπολης, του Δήμου, της Περιφέρειας, βουλευτές, όσοι μας τιμήσουν με την παρουσία τους, εμείς θα τους καλέσουμε να απευθύνουν έναν χαιρετισμό. Στη συνέχεια θα έχουμε μια πολύ βασική ομιλία. Το θέμα θα είναι η οικογένεια σήμερα. Η οικογένεια σήμερα. Ο ομιλητής θα είναι ο πατήρ Γεώργιος Εξάρχος, πολύτεκνος πατέρας με 7 παιδιά, ο οποίος θα αναλύσει μέσα σε δύσκολους καιρούς το θέμα η οικογένεια σήμερα. Είπα και την άλλη φορά και το επαναλαμβάνω. Τι ισχύει για μας, γάμος, μια μόνιμη και πιστή ένωση άντρα και γυναίκας με σκοπό τη δημιουργία μιας οικογένειας. Οικογένεια, ένας πατέρας, μια μητέρα και τα παιδιά τους. Επαναλαμβάνω, ο πατήρ Γιώργος με τον δικό του τρόπο θα αναπτύξει το θέμα η οικογένεια σήμερα. Αυτό θα είναι η κεντρική ομιλία της ημέρας. Θα ακολουθήσουν βραβεύσεις. Θα βραβεύσουμε όλες τις πολύτεκνες μάνες, οι οποίες από πέρυσι μέχρι φέτος έχουν κάνει ένα ακόμη παιδί. Το πέμπτο, το έκτο, το έβδομο ίσως κτλ. Πρώτον. Δεύτερον, να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
14: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
15: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτη στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
16: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
17: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
18: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου, συνέχεια στην εκπομπή «Η Φωνή των Πολυτέκνων», στο μικρόφωνο είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Κωνσταντίνος Μπαλωμένος και στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Λοιπόν, έλεγα επομένως για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων Πολυτέκνων 2026 και βρισκόμαστε ήδη στην Κυριακή 8 Νοεμβρίου. Είπα ότι τις πρωινές ώρες θα έχουμε θεία λειτουργία με ερωτοκλασία στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας. Στη συνέχεια, 11.30 και μετά, θα εξελιχθεί το υπόλοιπο πρόγραμμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολυχώρου Δημήτρης Χατζής στα Παλιά Σφαγεία, όπως γίνεται κάθε χρόνο συνήθως. Τι περιλαμβάνει η κορύφωση, αν θέλετε, των εκδηλώσεων για να τιμήσουμε τους προστάτες μας και την πολυτεχνική οικογένεια? Καταρχάς, χαιρετισμούς. Θα έχουμε χαιρετισμούς όσοι μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Θα έχουμε μια κεντρική ομιλία με θέμα «Η οικογένεια σήμερα», και ο μιλητής θα είναι ο πατήρ Γεώργιος Έξαρχος, συνάδελφος, πολύτεκνος και καθηγητής με 7 παιδιά. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Γιατί έχουμε μπερδευτεί και με τα σχολικά εγχειρίδια, γι' αυτό γίνεται και εκείνη η εσπερίδα που έλεγα προηγουμένως. Μας μπερδεύουνε. Με τον ορισμό του γάμου, με τον ορισμό της οικογένειας κτλ. Να ξεκαθαρίσουμε επομένως κάποια πράγματα. Τι είναι ο γάμος, τι είναι η οικογένεια κτλ. Αμέσως μετά θα έχουμε κάποιες βραβεύσεις. Έλεγα ότι θα βραβεύσουμε τις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν αποκτήσει ένα ακόμη παιδί από πέρυσι μέχρι φέτος, το πέμπτο, το έκτο κτλ. Δεύτερον, τις οικογένειες εκείνες που από πέρυσι μέχρι φέτος έχουν αποκτήσει την πολυτεχνική ιδιότητα, κάναν δηλαδή το τέταρτο παιδί. Είναι νέα μέλη του συλλόγου μας. Τρίτον, τους επιτυχώντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τέταρτον, τους αριστούχους γυμνασίου λυκείου. Πέμπτον, τα πρωτάκια μας. Τα παιδιά μας τα οποία γράφτηκαν φέτος στην πρώτη δημοτικού. Θα έχουμε την τύχη και φέτος να είναι κοντά μας με ένα σύντομο μουσικό πρόγραμμα η χοροδία του Λυκείου Ελενίδων. Έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν με πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις και τα λοιπά. Θα είναι επομένως προς το τέλος της εκδήλωσης ένα σύντομο μουσικό πρόγραμμα από τη χοροδία του Λυκείου Ελενίδων. Θα ακολουθήσει κάποια κλήρωση δώρων όπως πάντα, και με τον εθνικό ύμνο θα σημάνει το τέλος της εκδήλωσης και κυρίως το τέλος των εκδηλώσεων, αλλά έχουμε και άλλα για τον Νοέμβριο βέβαια και Δεκέμβριο. Μετά θα ακολουθήσει, πιστεύω να τα καταφέρουμε, να έχουμε μετά από τις εκδηλώσεις και ένα καλό κέρασμα. Πιστεύω. Γίνεται προσπάθεια μετά τις εκδηλώσεις να έχουμε και ένα καλό κέρασμα. Για τον Νοέμβριο προγραμματίζουμε μια πολύ σπουδαία ομιλία, αν θέλετε, ένα πολύ σπουδαίο μάθημα ζωής. Αυτό περί της 25 Νοεμβρίου, σε 7.30 το βράδυ, στο Καμπέριο Πνευματικό Ίδρυμα, δεύτερο όροφο πάντα. Το θέμα είναι που μας απασχολεί και το οποίο πρέπει να κουβεντιάσουμε κάποτε, είναι ο Καποδίστριας, ο Άγιος της Πολιτικής και ο Καθρέφτης του Σήμερα. Φίλες και φίλοι ακροατές, διάβαζα προημερών ένα άρθρο ενός φίλου μας, συμπολίτη μας και αγωνιστή του Σπύρου του Εργολάβου, με θέμα Ιωάννης Καποδίστρια στο καύχημα του απόδημου ελληνισμού. Δύο λόγια μόνο. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα από πατέρα αριστοκράτη και μητέρα ηπειρωτικής καταγωγής, η οποία φρόντισε στα πλαίσια της οικογενειακής αγωγής του να του καλλιεργήσει την ελληνική γλώσσα, την ορθόδοξη πίστη και την εθνική του συνείδηση. Φίτησε στο περίφημο στην εποχή του Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, από το οποίο αποφύτησε στεφανωμένος με 3 διπλώματα, της ιατρικής, της νομικής
και της φιλοσοφίας και επέστρεψε στην Κέρκυρα όπου ασχολήθηκε με την ιατρική και με την πολιτική. Δεν θα πω άλλα πράγματα. Θέλουμε με τους συνεργάτες μου να κάνουμε μια τέτοια ομιλία Ιωάννης Καποδίστριας, ο Άγιος της πολιτικής και ο καθρέφτης του σήμερα. Το έχουμε ανάγκη, επαναλαμβάνω, γιατί τέτοιες προσωπικότητες που αλλάζουν την μοίρα λαών δεν εμφανίζονται συχνά. Λοιπόν, πιστεύω να τα καταφέρουμε μέσα στον Νοέμβριο να έχουμε μια τέτοια συζήτηση για τον Καποδίστρια. Ακόμα μένει σε εκκρεμότητα και μια παράσταση με κάποια άλλη θεατρική ομάδα και εκείνο που έχουμε καταφέρει, θα κλείσουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις στις 16 Δεκεμβρίου με μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από το Σύλλογο Ιεροψαλτών Τρικάλων. Πιστεύω να είναι μια πολύ καλή ημέρα. Λοιπόν, αυτά έχουμε προγραμματίσει, φίλες και φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου, μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εγώ σήμερα σας έχω ανακοινώσει και κάποιες άλλες εκδηλώσεις πολύ ενδιαφέρουσες και τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, αφού μιλήσαμε για τις εκδηλώσεις που έρχονται, θέλω να πάμε για άλλη μια φορά στα εργαστήρια απάτης. Αυτές τις μέρες τα πρωινά όλα τα κανάλια έχουν συνέχεια καινούργιες ειδήσεις, αποκαλύψεις για τα εργαστήρια απάτης, τα οποία κυρίως έχουν φυτρώσει στην πρωτεύουσα. Μετά τον τραγικό θάνατο του καλλιτέχνη του Γιώργου Μαζονάκη, έχει ξεσπάσει μια θύελα καταγγελιών, αντιδράσεων, ελέγχων. Το Υπουργείο, με κάποια πλατφόρμα εν πάση περιπτώσει, ανακοίνωσε επίσημα περίπου 231 εργαστήρια λειτουργούν χωρίς άδεια ή με αντικείμενο διαφορετικό από αυτό για το οποίο πήραν άδεια, κάτι περίεργα πράγματα. Δηλαδή ο κόσμος, ο πολίτης νιώθει πλέον, ας πούμε, όχι ασφαλής για πολλά πράγματα, ιδιαίτερα για την υγεία του. Λοιπόν, εγώ ξέρω, όταν ξεκίνησα να κάνω μια επιχείρηση, ένα φροντιστήριο, έπρεπε να προσκομίσω διάφορα δικαιολογητικά και να πάρω τις σχετικές άδειες. Να πάρω άδεια ιδρύσεως του φροντιστηρίου, άδεια λειτουργίας του φροντιστηρίου, ο κάθε καθηγητής να έχει άδεια διδασκαλίας, και πάντα όταν δεχόμαστε έλεγχο υπήρχαν όλα τα δικαιολογητικά αυτά στο φάκελο και μια χαρά. Λοιπόν, λέγαμε θα διδάξουμε μαθηματικά, θα διδάξουμε ελληνικά, θα διδάξουμε ιστορία, οικονομία κτλ. Όλα λειτουργούσαν ρολόι. Τι συμβαίνει τώρα? Παίρνει ο άλλος μία άδεια για ένα εργαστήριο. Είναι γιατρός. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, που έχει φτάσει το μέγεθος της απάτης. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει, ακούγονται και περίεργα πράγματα, να πάρει ευχή. Υπνοθεραπευτές συμμετείχαν, νοσηλεύτριες αλλάζουν καταθέσεις, το ένα, το άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται σε αυτή τη χώρα επιτέλους. Ας αφήσουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Κάθε μέρα, από τότε που έγινε το συμβάν, κάθε μέρα όλα τα κανάλια ασχολούνται με το θέμα αυτό. Ασχολούνται με τα εργαστήρια απάτης. Εγώ έτσι τα ονομάζω.
Έτσι τα ονομάζω. Παίρνω μια άδεια για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Δεν κάνω αυτά που μου λένε, παρανομώ. Παρανομώ. Λοιπόν, αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει. Πρέπει το μαχαίρι να φτάσει βαθιά στο κόκαλο. Να τελειώνουμε με τα εργαστήρια απάτης. Να τελειώνουμε με την, να παίζουμε με την υγεία του ανθρώπου. Τον άνθρωπο δεν τον έβλεπαν καλά. Δεν τον έβλεπαν καλά. Και τον βγάλαν να κάνει πλασμαφαίρεση. Τι να πω. Μην χάσουμε τα λεφτά και οδηγείται ο άλλος στο θάνατο. Λοιπόν, ας αναλάβουν οι κυβερνώντες την ευθύνη τους. Ας κάνουν τους ελέγχους που πρέπει να κάνουν και να σταματήσει αυτή η μόδα των εργαστηρίων απάτης. Φίλες και φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου, θα ήθελα τώρα τον υπόλοιπο χρόνο να ασχοληθούμε και με μερικά νέα από τον τοπικό τύπο, τα οποία ειλικρινά

πληγή της Ηπείρου. Την ώρα που σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφεται μια οριακή αύξηση των γεννήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η εικόνα στην Ήπειρο παραμένει ανησυχητική, επιβεβαιώνοντας και στατιστικά ότι το δημογραφικό εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την περιοχή μας. Ποιος ασχολήθηκε αλήθεια? Μήπως είναι ικανοποιημένοι βουλευτές μας με τις 10.000 που δίνουν για με την κατάσταση στα χωριά? Μην το ξαναπούν, γιατί θα τους πάρω με τα πορτοκάλια και με τις ντομάτες. Μην το ξαναπούν. Ποιος θα ξεκινήσει να έρθει στο χωριό μου, στο Βασιλόπουλο, Ζήτσας, με τις 10.000 ευρώ που θα του δώσουν? Να κάνει τι? Μην το ξαναπούν, γιατί ζημιά έχουν και όχι ωφέλεια. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δημογραφικό αδειάζει τις σχολικές αίθουσες. Ακόμη ένα πλήγμα ιδιαίτερα για τα ορεινά χωριά. Χαριστική βολή στο κλείσιμο δημοτικών και νηπιαγωγείων. Ένα από τα σημεία των καιρών παραμένει η ερήμωση της υπηρετικής υπαίθρου, γεγονός που έχει ως επακόρθο το κλείσιμο, την αναστολή ή την υπολειτουργία σχολείων σε πολλά χωριά λόγω έλλειψης μαθητών. Πόσες φορές είπαμε από αυτό εδώ το βήμα? Αν μια χώρα δεν έχει παιδιά, ούτε εκπαίδευση θα έχει, ούτε στρατό θα έχει, ούτε οικονομία θα έχει, ούτε ζωή και ύπαρξη. Ούτε ανάπτυξη, ούτε ζωή και ύπαρξη. Λοιπόν, ορίστε. Πόσες φορές και για πόσα χρόνια λέμε τα ίδια πράγματα? Μάλιστα, μου έκανε εντύπωση συγκεκριμένα πόσα έχουμε αναστολή στη λειτουργία 11 δημοτικών σχολείων και 22 νηπιαγωγείων στην Ήπειρο. Για να πάμε λίγο στα Γιάννενα. Ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων αναστέλλει τη λειτουργία 4 δημοτικών σχολείων και 7 νηπιαγωγείων. Ξέρετε ποια είναι τα δημοτικά αυτά σχολεία? Το Αυγό, κοντά στα Γιάννενα. Ένα μεγάλο χωριό. Βοβούσα. Δίστρατο. Το Δίστρατο, ξέρετε, είχε και πρέπει να έχει ακόμα, βέβαια θα είναι μεγάλα τα παιδιά, 20 περίπου πολίτεκνες οικογένειες. Λειτουργούσε μεγάλο δημοτικό σχολείο. Και Νιοχωρόπουλου. Λοιπόν, αυτά είναι σε αναστολή στα Γιάννενα. Νηπιαγωγεία, Αυγό, Βοβούσα, Δίστρατο, Κεφαλοχώρη, Πρώτο Μαρμάρον, Μιλέας και Χρυσοβίτσας. Πού? Χρυσοβίτσα, που είχαμε δεν ξέρω πόσες πολύτεκνες οικογένειες. Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε, που πάμε? Καταλαβαίνετε ή δεν καταλαβαίνετε? Δεν αναφέρομαι στους συμπολίτες μου, οι οποίοι το βλέπουν το πρόβλημα, οι οποίοι καθημερινά μου το λένε, φωνάζεις πρόεδρε, αλλά δεν σε ακούει κανένας. Μ' ακούτε εσείς. Θα πάτε να ψηφίσετε αύριο. Και πρέπει να ξέρετε τι θα ψηφίσετε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα νέο από τον τοπικό τύπο που ήθελα να σας μεταφέρω και για το οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, αλλά έχει και συγκεκριμένα στοιχεία. Λοιπόν, ένα άλλο που με ανησυχεί πάρα πολύ, φίλες και φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Με συγκλονίζει στην κυριολεξία. Απλώς θα σας διαβάσω τους τίτλους. Είναι η εφημερίδα του καλοκαιριού και συγκέντρωσα μερικά στοιχεία τα οποία ειλικρινά με κεντρίζουν, με θλίβουν, με συγκλονίζουν, γιατί αναφέρεται σε παιδιά, σε νέους ανθρώπους. Λοιπόν, ακούστε φίλες και φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου, ακούστε. Ανήλικοι μέθησαν σε πανηγύρι και κατέληξαν στο νοσοκομείο. Διαρκώς χτυπούν τα καμπανάκια για την αδυναμία που όλο και περισσότεροι ανήλικοι δείχνουν στο αλκοόλ. Ξέρετε,

0: Η εξάρτηση είναι μεγάλη πληγή. Μεγάλη κοινωνική πληγή. Εξάρτηση από το αλκοόλ, από το καπνό, από τα ναρκωτικά. Είναι μεγάλη πληγή, μεγάλη κοινωνική πληγή. Αυξάνονται τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Ήπειρο. Είναι μέσα στο καλοκαίρι όλα αυτά. Ανήλικος στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Ανήλικος. Εμένα αυτά τα επεισόδια με συγκλονίζουν. Πρέπει σαν κοινωνία κάτι να κάνουμε. Η οικογένεια πρέπει να σταθεί όρθια. Γιατί με τον ανήλικο συμπαρασύρονται και οι γονείς για εγκατάλειψη ανηλίκου. Είναι φοβερά αυτά που παρακολουθούμε. Άλλο. Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από συμπλοκή στο κέντρο των Ιωαννίνων. Βία. Μαχαίρι ο άλλος. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία πρέπει να μας προβληματίζουν όλους και ο καθένας από το μετερίζει του να κάνει κάτι. Πού θα πάμε? Οι δάσκαλοι διαμαρτύρονται σήμερα και οι καθηγητές από τη συμπεριφορά των παιδιών. Πρέπει να επαναστατήσουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Τα αλληλεπάλληλα συμβάντα στα Γιάννα και στην ευρύτερη περιοχή αναδεικνύουν μια ανησυχητική, αυξητική τάση εμπλοκής ανηλίκων σε καυγάδες, με την παραβατικότητα νέων γενικότερα να βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο των αστυνομικών δελτίων. Πού πάμε, φίλες και φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου? Αυτά πρέπει να μας ανησυχούν. Στο νοσοκομείο ανήλικοι μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Ορίστε. Ορίστε. Φίλες και φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου, εγώ όταν διαβάζω τέτοιες ειδήσεις, ειλικρινά επαναστατώ. Δεν ξέρω πώς μπορώ να βοηθήσω. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Τι άλλο μπορώ να κάνω? Και στην εκπαίδευση που ήμουνα, πάντα, πέρα από τα μαθηματικά που δίδασκα, προς το τέλος της ώρας, έβρισκα το χρόνο να τους μιλήσω για την αιμοδοσία, για την καθαριότητα, για το κάπνισμα, για το αλκοόλ. Η εξάρτηση είναι μεγάλη κοινωνική πληγή. Πρέπει να το κατανοήσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Άλλο. Τρία αδέλφια στο νοσοκομείο Πρέβεζας με εισαγγελική εντολή. Εδώ, εν πάση περιπτώσει, είναι μια περίεργη υπόθεση, η οποία δεν ξέρω περισσότερα πράγματα, τι να σας πω. Τώρα, μάλλον, ο πατέρας υποστηρίζει ότι εγώ δούλευα στην Εγνατία και ότι τα παιδιά μου τα θέλω και περίμενε στο νοσοκομείο να τα πάρει, γιατί είναι στο νοσοκομείο και δέχονται την σχετική περιποίηση και φροντίδα. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει εδώ, αλλά πάλι είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο βγαίνει από τον τοπικό τύπο και το οποίο, επαναλαμβάνω, πρέπει όλους να μας προβληματίσει. Όλους. Ιδιαίτερα αυτοί που έχουν κάποιο πόστο, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν κάποια εξουσία, γιατί η εξουσία σημαίνει υπηρέτης του πολίτη και ιδιαίτερα υπηρέτης του παιδιού. Δεν έχω εξουσία για να αράξω, για να περάσω καλά. Η εξουσία, έλεγε ο μακαριστός ο Παθανάσης του Τραχανίτης, δυο ποδιές για να υπηρετούμε τον άνθρωπο. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι, φίλοι μας. Η νέα γενιά που έρχεται με προβληματίζει πάρα πολύ. Και πάμε και σε κάτι άλλο ακόμα. Τούτο είναι φοβερό τώρα. ναρκωτικά. Φίλες και φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου, γυρίζω πολλά χρόνια πίσω. 1982 δεν είχα ούτε προεδρία ούτε τίποτα, φροντιστήριο είχα, αλλά επειδή το έχω πει και άλλη φορά, το φροντιστήριο κατ' ουσίαν είναι ένα σούπερ μάρκετ που τι κάνει, το σούπερ μάρκετ δίνει ζάχαρη, δίνει ρύζι, μακαρόνια, το φροντιστήριο τι δίνει, α συν β στο τετράγωνο ίσον ή ξέρω εγώ κάποια στοιχεία οικονομίας, κάποια στοιχεία φυσικής και παίρνει λεφτά. Και επειδή δεν μου άρεγε αυτό, έκανα κάποια πράγματα και είχα κάνει μια, επαναλαμβάνω, εκδήλωση για τα ναρκωτικά. Αυτό επειδή βλέπω να μου φωνάζουν ότι ο χρόνος έληξε, θα το πούμε την άλλη φορά, γιατί το θέμα ναρκωτικά είναι ένα άλλο, μια άλλη μεγάλη πληγή. Πολύ μεγάλη πληγή. Γι' αυτό σας υπόσχομαι θα μιλήσουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε όλοι να είστε καλά, φίλες και φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου, καληνύχτα σας.
1: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
5: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
4: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
5: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
4: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24049-6974-190-524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
6: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
7: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου, λέω φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
8: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Έτσι ξεκινήσαμε με τη Μαρία Παπαγεωργίου στο τραγούδι αυτό του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη με τον τίτλο «Θα σου ψιθυρίσω τη Μαρκίζα». Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαστε εδώ στη Δημοτική Συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων και εσείς μας ακούτε είτε μέσα από τους 98 και 7 των FM είτε διαδικτυακά. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Γιάννης Παξιμαδάκης απόψε στον ήχο και Αλέξης Λιόγλης όπως πάντα στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Καλό φθινόπωρο θα πούμε σήμερα, απόψε επισήμως πια, γιατί σήμερα κάποιες ώρες πριν μπήκε επίσημα το φθινόπωρο, αυτό που ονομάζουμε φθινοπορεινή σήμερα ή Γιάννη Παξιμαδάκη, έτσι σωστά, και σημαίνει ότι μικραίνει η μέρα και μεγαλώνει η νύχτα λίγο-λίγο. Κανονικά λοιπόν φθινόπωρο, έφυγε το επόμενο, να το κρατήσουμε από σήμερα και όχι από την 1η Σεπτέμβρη που κάποιοι σπέβδουν να ευχηθούν. Ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια και εξαιρετικά ατμοσφαιρικά αυτό που ακούσαμε και με τον τρόπο, τον ψιθυριστό τρόπο της Μαρίας Παπαγεωργίου, το επόμενο προδόθηκε ήδη, η Αλεξάνδρεια.

Αλεξάνδρεια, λοιπόν, ταξίδι και στάση εκεί, σε ένα τραγούδι που ακούσαμε μόλις από τον Γιάννη Κότσιρα. Το είπε και το βράδυ της περασμένης Κυριακής στη συναυλία του στην πόλη στο Φρόντζο. Ένα τραγούδι που τον ακολουθεί έτσι κι αλλιώς, μια από τις πρώτες μεγάλες του επιτυχίες, στο δίσκο του Αθώος Ένοχος, στα μισά του 90. Ευανθία Εμπούτσικα στη μουσική και η Σταυράκη σου Αλεξανδρινός στους στίχους και ο Γιώργος Δαλάρας παρακάτω. Να τραγουδά Σταύρο Κουγιούμτζη.

Ο δικός μας ποιητής, στον οποίο απευθύνεται ο Ντίλαν Τόμας μέσα από τους στίχους του Σταύρου Κουγιουμτζή στο τραγούδι αυτό που ακούσαμε μόλις, λέγεται πως ήταν ο Μίλτος Σαχτούρης. Αυτόν είχε στο νου του ο Κουγιουμτζής όταν έγραφε τους Τρελούς και τους Αγγέλους, τραγούδι που ακούσαμε από τον Γιώργο Ταλάρα. Έδωσε και τον τίτλο σε ένα δίσκο του συνθέτη με τον Γιώργο Ταλάρα στα χρόνια του 80, λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 80, μια ακόμα σειρά τραγουδιών, ένα και ένα τραγούδια και ντυμένα θα εις το χέρι του Σταύρου Κουγιουμτζή, σε στίχους δικούς του και άλλων στιχουργών, στην αλυσίδα των πολλών και σημαντικών τραγουδιών του για τον Γιώργο Ταλάρα, μια σχέση και μια συνεργασία που ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Και να η προσευχή της Παρθένου στο επόμενο, Χατζηδάκης εδώ και Κάτσος.

Αυτή ήταν η προσευχή της Παρθένου όπως την έφτιαξε, με τα λόγια δηλαδή του Νίκου Γκάτσου, και αυτό το κλείσιμο ματιού και αυτές τις αναφορές και τα αποφθέγματά του για το πολύ του έρωτα και για τον Αλίπασα και τη Φροσύνη. Δεν θα μπορούσε καλύτερη από τη Μελίνα να την τραγουδήσει, και με τη μουσική βεβαίως του Μάνου Χατζηδάκη στα παράλογα. Ένα πολύ ξεχωριστό, ένα πολύ ιδιαίτερο δίσκο, κύκλο τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 70, τραγούδια που ήθελαν το δικό τους τρόπο για να τα ξεκλειδώσει, το δικό τους κλειδί για να τα ξεκλειδώσει και να μπει σε αυτόν τον ιδιαίτερο κόσμο του λόγου του Γκάτσου και της μουσικής του Χατζηδάκη. Και εκεί η Μελίνα, εκεί ο Ηλίας Λιούγκος και άλλοι πολύ σημαντικοί, εκεί και ο Μίκης Θεοδωράκης, να αφηγείται κάτι με δικό του τραγούδι. Θα συνεχίσουμε δικό του τραγούδι θεατρικό σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη.

Μίκης Θεοδωράκης λοιπόν και Ιάκωβος Καμπανέλης από τη γειτονιά των Αγγέλων τους στη δεκαετία του 60, λίγο μετά τις αρχές της, και από εκεί οι πρωταγωνιστές, το πρωταγωνιστικό δίδυμο Νίκος Κούρκουλος και Τζένικα Έζη να τραγουδούν μαζί το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε, η γειτονιά των Αγγέλων που δεν πήγε καλά ως θεατρική πρόταση και που μετά με αλλαγμένους συντελεστές μεταφέρθηκε στο σινεμά ως ένα δραματικό musical του Γιάννη Ταλιανίδη με τον τίτλο «Γυμνή στο δρόμο» και με τον Νίκο Κούρκουλο να παραμένει πρωταγωνιστώντας και στην κινηματογραφική μεταφορά της γειτονιάς των Αγγέλων. Και έρχεται η Χαρούλα Αλεξίου με τα δικά της, με το δικό της τραγούδι δηλαδή, και μουσικά και στιχουργικά, και με εκείνο το στίχο «Τι θέλω εγώ με τους ερωτευμένους, στους φίλους μου χαράματα».

0: όταν αναζητά σιγουριά. Η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
2: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
3: Καλώς τους!
4: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM, στέρεο.

Και έτσι με τη φωνή της Αντριάνας Πάπαλη στο τραγούδι αυτό του Στάμου Σέμψη και του Νίκου Μωραΐτη πήγαμε στο δεύτερο ημίωρο της απόψινής μουσικής κυβωτού, φίλες και φίλοι, εδώ στη φθινοπορεινή δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων, στους 98 και 7 των FM αλλά και στο διαδίκτυο. Από ένα κύκλο τραγουδιών των δύο δημιουργών στις αρχές του 2000, του συνθέτη δηλαδή Στάμου Σέμψη και του Νίκου Μωραΐτη, το τραγούδι αυτό με την Αντριάνα Μπάμπαλη. Και εμείς εδώ με την συνέχεια αυτής της διαδρομής με τραγούδια έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο ευτυχώς ως το τέλος.

Λίγο μετά τις αρχές της δεκαετίας του 80, η Δήμητρα Γαλάνη τραγουδά Λέοναρντ Κοέν και Λίνα Νικολακοπούλου το τραγούδι «Στα κίτρινα φώτα» που ακούσαμε μόλις, στο δίσκο της με τον τίτλο «Καλά είναι και έτσι», με τραγούδια πολλών δημιουργών τότε για τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Ήταν και η πρώτη απόπειρα της Λίνας Νικολακοπούλου να γράψει στίχους, να φέρει στα δικά μας, στη γλώσσα μας, το λόγο και το αίσθημα του λόγου του Λέοναρντ Κοέν, που για πολλά καλοκαίρια έκανε τις διακοπές του στον τόπο μας, στην Ήδρα. Και ήταν ένας άνθρωπος που τον έβλεπαν και είχαν επικοινωνία και επαφή μαζί του οι Έλληνες. Ένας σπουδαίος έτσι κι αλλιώς δημιουργός που άφησε το στίγμα της τέχνης του ανεξίτηλο. Στα κίτρινα φώτα λοιπόν βραδιάζει νωρίς και θα βραδιάσει κι άλλο νωρίς όσο προχωράμε προς το φθινόπωρο. Πάμε να συναντήσουμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου παρακάτω να τραγουδά Κώστα Λιβαδά και Γιώργο Ανδρέου τα λόγια της σιωπής τους.

0: η Άννα Κατσιμίχα να τραγουδάω στην Τάντο, να ακούμε και τη δική του φωνή στη διάρκεια του τραγουδιού αυτού που μας έχει κερδίσει εδώ και μάλλον από την πρώτη στιγμή που το ακούσαμε και που κυκλοφόρησε. Σπρώχνω τη μέρα για να βγει λοιπόν. Εδώ που λες ότι αυτό που ακούς είναι κάτι που τα έχει όλα, και στίχο και μουσική και ερμηνεία δεμένα απόλυτα. Ένα από τα πολύ καλά τραγούδια, από τα πολύ δυνατά τραγούδια των τελευταίων μηνών, κατά τη γνώμη μας. Πάμε και στα παλιότερα, πάμε και σε αυτά που έχουν ήδη αγαπηθεί, σε αυτά που έχουμε ήδη αγαπήσει. Ο Μίλτος Πασχαλίδης εδώ να τραγουδά Μάριο Τόκα και τον εξαιρετικό συντοπίτη μας, συμπατριώτη μας, υπηρώτη Παργινό, Άλκη Αλκαίο, στο Κύφ.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω.

Στην αγορά ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς στον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό και θα στο ξεπληρώ.

το οποίο Δημήτρης Μητροπάνος, το ΚΙΦ, το ξανατραγούδησε και ο Μίλτος Πασχαλίδης και του έδωσε τη δική του σφραγίδα, την ερμηνευτική. Θα μείνουμε στο λόγο του Άλκη Αλκαίου που τα είχε όλα, ήταν και λόγος πολιτικός και κοινωνικός και ερωτικός, συμβολικός εν πολλής, διεισδυτικότατος και ένας λόγος που παραμένει και σημερινός και αυριανός, κλασικός επομένως για τον ελληνικό μουσικό πολιτισμό. Πάμε για φινάλε, ο Γιάννης Παξιμαδάκης δεν με αφήνει να μιλήσω άλλο. Μητσιάς εδώ, Μανώλης Μητσιάς, Θάνος Μικρούτσικος, Άλκης Αλκαίος, το ερωτικό τραγούδι της Πυρόχας. Καλό ξημέρωμα.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

τραγούδι κύκλου Σκάνη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά για μία ώρα την ίδια πάντα ώρα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μία ώρα καλή παρέα με το ελληνικό μας τραγούδι. Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98 και 7 στους δέκτες. Ο Γιάννης Παξιμαδάκης θα φροντίσει για καλόν ήχο στους δέκτες σας για την ώρα που θα είμαστε μαζί. Ξεκίνημα για απόψε έτσι, Θαλασσινό μου βάσανο, ένα τραγούδι από τα 16 του δίσκου που έχει ο τίτλος με τον τίτλο «Τα θαλασσινά του Πάριου», σε μουσική και σε στίχους που έγραψε ο Γιάννης Πάριος, και θυμηθήκαμε μία από τις όμορφες στιγμές έτσι από τα τραγούδια, έτσι, τα νησιωτικά μας που μας ταξιδεύουν πάντα και μας φτιάχνουν την διάθεση, και θυμηθήκαμε μέσα από εκεί το τραγούδι που ανοίγει, αν θέλετε, τον δίσκο με τα 16 τραγούδια «Θαλασσινό μου βάσανο», δίσκο που θα ξαναεπαστρέψουμε να ακούσουμε κάτι ακόμη λίγο αργότερα.

πράγματα για το τέλος. Θυμηθήκαμε εδώ και με την ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα από το άλμπουμ που μας είχε παρουσιάσει με τον τίτλο Γιώργος Νταλάρας, η κασέτα του Μελωδία 99,2. Παντελής Θαλασσινός και Ηλίας Κατσούλης. Παντελής Θαλασσινός, ο συνθέτης και ο ερμηνευτής αρχικά του τραγουδιού και άλλες επανεκτελέσεις. Και θυμηθήκαμε τον Γιώργο Νταλάρα, κράτα για το τέλος από την κασέτα του Μελωδία 99,2.

το 1995. Η Αιωλία του Μιχάλη Νικολούδη, μέσα από και θυμηθήκαμε «Κάνε Θεέ μου να φανεί». Η Σοφία Τσέρου, ερμηνεύτρια του τραγουδιού, ο Πάρης Μίτσου είχε γράψει τους στίχους. «Κάνε Θεέ μου να φανεί», ένα δίσκος με πολλά οργανικά θέματα που είχε ετοιμάσει ο συνθέτης και ενορχιστρωτής Μιχάλης Νικολούδης, αλλά και κάποια τραγούδια με στίχους, όπως το τραγούδι που ακούσαμε ή, αν θέλετε, εκείνο το άλλο το πανέμορφο τραγούδι με τον Βασίλη Σκουλά που ακούσαμε σε προηγούμενη εκπομπή, «Ο Ήλιος Θεός», και πολλά οργανικά θέματα του Μιχάλη Νικολούδη σε ένα πολύ πολύ όμορφο ξεχωριστό άλμπουμ αρκετά χρόνια πιο πριν πλέον, όπως λέγαμε, το 1995. Και ας έρθουμε στο 2025.

Μπαμπουσάκα Νόμορφη και του Διαβόλου Κόρη. Έτσι ερμηνεύει ο Γιάννης Πάριος. Να μας φτιάξει και λιγάκι τη διάθεση σε αυτή την παρακμή που ζούμε έτσι με το τραγούδι. Χρόνια τώρα στον τόπο. Τι να πει κανείς, τα βλέπουμε καθημερινά. Είναι κοινό μυστικό. Αλλά έχουμε τα τραγούδια έτσι και αυτούς τους όμορφους νησιώτικους ρυθμούς και μας φτιάχνει όσο γίνεται η διάθεση του Διαβόλου Κόρη. Ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Δεύτερο, από τα θαλάσσινα του Πάριου. Τραγούδια που έγραψε ο Γιάννης Πάριος στη μουσική αλλά και τους στίχους.

στα Μακεδόνα, θυμηθήκαμε για μόλα Χρήστος Νικολόπουλος στη μουσική, Αντώνης Ανδρικάκης σε τους στίχους, μέσα από τον δίσκο που μας είχε παρουσιάσει με τον τίτλο του «Έρωτε το φως» το 2000, όλα αυτά με ένα δίσκο με αρκετούς συνθέτες και στιχουργούς, 13 τραγούδια, ανάμεσά τους και ο Χρήστος Νικολόπουλος με τον Αντώνη Ανδρικάκη που ακούσαμε τραγούδι τους.

Να και το Σεντονάκι που μόλις θυμηθήκαμε το 1992 για τον Γιώργο Κατσάρη και το δίσκο που ετοίμασε για εκείνον ο Διονύη Τσακνής, γράφοντας τη μουσική αλλά και τους στίχους. Και αν ρωτούσα, αν συναντούσα τον Διονύση Τσακνή, που έχει γράψει εκπληκτικά πράγματα στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, για δισκογραφία, για θέατρο, για σινεμά, γενικότερα, έχει γράψει πολύ ωραία πράγματα στην πορεία του σαν μουσικός, σαν συνθέτης και σαν ερμηνευτής, και θα τον ρωτούσα τι δουλειά έχουν και μπερδεύονται με την πολιτική, ειλικρινά, δεν ξέρω, σε τούτο τον τόπο εδώ κανείς δεν βγάζει άκρη. Τι θέλουν και μπερδεύονται, πολιτικοποιημένοι μπορεί να είναι. Εντάξει, και καλά κάνουν. Κάθισε και στη μουσική σου, φτιάξε ωραία πραγματάκια, ωραία τραγούδια. Περνάμε και εμείς καλά που τραγούμε. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες, ηθοποιοί, από όλους τους χώρους, δημιουργοί, αν θέλετε καλλιτέχνες, επίσης αθλητές, από όλους τους χώρους που μπερδεύονται με την πολιτική σε αυτόν τον τόπο. Τι να πει κανείς. Πραγματικά, ας καθίσουν εκεί που είναι, γράφουν άλλα πράγματα και εμείς θα τους θυμόμαστε μόνο έτσι και θα τους αγαπούμε για αυτά που μας έχουν δώσει και έχουμε περάσει και εμείς όμορφα σε όποια μορφή τέχνης ανήκει ο καθένας. Και δυστυχώς σε μια χώρα που πολιτικολογία από όταν γεννήθηκα, για να είμαι και ειλικρινής, και όπως είχε ερμηνεύσει και η Χαρούλα Αλεξίου, ένα γύρο όλοι καθισμένοι και έγινε βουλή ο καθένας. Έτσι ακριβώς είναι. Και να αφήσουμε τον δημιουργό Διονύη Τσακνή, ένα σημαντικότατο δημιουργό, και τον Γιώργο Κατσάρη που είχε ερμηνεύσει σε τραγούδια το καλό του φίλο, και θα κλείσουμε με Δημήτρη Μητροπάνου. Το 2011, ο τελευταίος ολοκληρωμένος του δίσκος, εδώ είμαστε, Σταμάτης Κραονάκης, Δημήτρης Μητροπάνους, Μάνος Ελευθερίου Στίχους, Λίνα Νικολακοπούλου, Σταμάτης Κραονάκης, Λάκης Λαζόπουλος και ένα βήμα του Κωστή Παλάμα. Μέσα από εκεί, Τι ήθελα και σ' αγάπαγα, ο τίτλος του τραγουδιού, σε μουσική και σε στίχους του Σταμάτη Κραονάκη.

μου φαρμάκι, δώσ' μου φωτιά. Το πρώτο για το δεύτερο μας μέρος. Εδώ να σας καλωσορίσω τις καλές φίλες, τους καλούς φίλους που ίσως μόλις τώρα ήταν κοντά μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Το τραγούδι κύκλους κάνει ο Μιχάλης Μπίλης, επιμελείται και παρουσιάζει. Συνεχίζει να φροντίζει για καλόν ήχο στους δέκτες ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Και θυμηθήκαμε, Βαγγέλης Κορακάκης έχει γράψει τη μουσική αλλά και τους στίχους. Ο Βασίλης Κορακάκης ερμηνεύτης, δώσ' μου το φαρμάκι. Τραγούδι που διάλεξα μέσα από τα θαλασσινά παλάτια του Βαγγέλη Κορακάκη με τον Γιώργο Νταλάρα, και σε κάποια τραγούδια συμμετοχή είχαμε τον Βασίλη Κορακάκη που μόλις ακούσαμε. Καλή παρέα καθημερινά και για μια ώρα το τραγούδι κύκλους κάνει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

Γεράσιμος Ανδρεάτος για άλλη μια φορά να ερμηνεύει Βαγγέλη Κορακάκη, όπως αρκετές φορές στην καριέρα του, αλλά και στην δισκογραφία. Θυμηθήκαμε από το άλμπουμ του Βαγγέλη Κορακάκη «Εκεί που σβήνει ο άνεμος», και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος «Τώρα που φεύγω», ένα από τα τραγούδια που είχε ερμηνεύσει στο άλμπουμ, 12 τραγούδια ο δίσκος, για το Βαγγέλη Κορακάκη με το Γεράσιμο Ανδρεάτο, «Τη χαρά που μόνη», «Τη νίκη Τσερέλη», αλλά και το Βαγγέλη Κορακάκη. Δίσκο που θα ξανεπιστρέψουμε λίγο αργότερα.

ένας δίσκος που είχαμε το 1997 με αρκετούς ερμηνευτές. Δημιουργεί του δίσκου ο Πέτρος Βαγιόπουλος στη μουσική, ο Μανώλης Ρασούλης σε στίχους, σε λωτέ υποτίτλος του άλμπουμ, ανάμεσα στους πολλούς ερμηνευτές και ερμηνεύτες και η Γλυκερία Παράδοση, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, σε λωτέ με Αγάθωνα Γλυκερία, Γιάννη Εμμανουηλίδη, Ανδρέα Καρακότα, τον Αντώνη Καφετζόπουλο, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Κόσμα Κεδόνας, Ορφέας Περίδης, Ναταλία Ρασούλη και η Κατερίνα Σκαπατάχανε. Μοιραστεί τα τραγούδια του Πέτρου Βαγιόπουλου και Μανώλη Ρασούλη σε λωτέιπ έτσι. Δεν είναι λίγες εκείνες φορές στους δίσκους που μας είχε παρουσιάσει το δίδυμο Πέτρου Βαγιόπουλου Μανώλη Ρασούλη να είναι πολλοί οι ερμηνευτές των τραγουδιών τους.

πάλι ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι, αυτό που μόλις ακούσαμε, μέσα από τον δίσκο του Βαγγέλη Κορακάκη, εκεί που σβήνει ο άνεμος. Όπως έλεγα, μαζί στον δίσκο είχαμε τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, τη Χαρά από μόνη που ακούσαμε και τη Νίκη Τσαερίλη, Ποιος θα τη σβήσει τη φωτιά, ένα από τα τραγούδια που είχε ερμηνεύσει ο λόγος για την Χαρά από μόνη. Έτσι την έχουμε συναντήσει αρκετές φορές και σε ηχογραφίες αλλά και σε εμφανίσεις, πλάι στον Βαγγέλη Κορακάκη.

Θέμης Αδαμαντίδης στην παρέα μας. Θυμηθήκαμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Ο Γιάννης Τζουανόπουλος είχε γράψει τους στίχους. Θέμης Αδαμαντίδης, Ρωτάω Άστρα και Ουρανό. Ο Θανάης Βασιλιάς, Θανάης Βασιλάς έχει γράψει την μουσική, δεξιοτέχνης στον μπουζούκι και συνθέτης πολλών τραγουδιών. Εδώ και όπως λέγαμε σε στίχους του Γιάννη Τζουανόπουλου, το διάλεξα από ένα διπλό αλμπούμ που μας είχε παρουσιάσει ο στιχουργός, ο Γιάννης Τζουανόπουλος, Ό,τι Αγάπησα. Τραγούδια με πολύ σημαντικούς νεότερους και παλιότερους ερμηνευτές. Που σε όλα τα τραγούδια, σε αυτό το διπλό άλμπουμ, έχει γράψει τους στίχους ο στιχουργός και άνθρωπος του ραδιοφώνου, ο Γιάννης Τζουανόπουλος, με τίτλο «Ό,τι αγάπησα». Μέσα από εκεί συναντήσαμε και τον Θέμη Αδαμαντίδη που μόλις ακούσαμε.

Συγγνώμη, αλλά θα διαφωνήσω με τον Όλιβο Σκόπουλο. Ακούσαμε το 2005 ο αξέχαστος σπουδαίος ερευνητής και δημιουργός από το άλμπουμ του Αντίθετη Πορεία. Αντίθετο ρεύμα, ναι, τίτλος του δίσκου Σόφ Παπά. Συγκίνησε για τον δημιουργό των τραγουδιών. Η Σόφ Παπά είχε γράψει και τη μουσική αλλά και τους στίχους. Αντίθετο ρεύμα, ο τίτλος του δίσκου. Ήταν για άλλη μια φορά, όπως και αρκετά χρόνια πιο πριν, που συνεργάστηκε πάλι με πολύ μεγάλη επιτυχία ο Όλιβος Σκόπουλος τότε με την Σόφη Παπά. Θυμηθήκαμε μια όμορφη στιγμή από εκείνο το άλμπουμ του 2005.

δίσκο που μας παρουσίασε ο Πασχάλης Στερζής. Πώς περνούν τα χρόνια και πώς μας λείπει ο Πασχάλης Στερζής. Ό,τι και αν πεις, σου λέω ναι, ο τίτλος του δίσκου και μέσα από εκεί τα ψηλά. Χρυσόστομος Καραντωνίου τη μουσική, Δημήτρης Παπαχαραλάμπου στους στίχους του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε λίγο πριν το τέλος. Για την απόψηνή μας μουσική συντροφιά, ό,τι τίτλος του δίσκου, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, ό,τι και αν πεις, σου λέω ναι. Για το τέλος, η κυρία Πίτσα Παπαδοπούλου, πλάι τις μεγάλες φωνές, τις βάζουμε και έχουμε αντίο αγάπη αδιχασμένη να μας ερμηνεύει παρέα με τους Pixlax, αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι από το άλμπουμ των Pixlax μέσα από τις φωνές των φίλων. Έτσι θα πούμε τη δική μας καληνύχτα, ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον Μιχάλη Μπίλη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, τον Γιάννη Παξιμαδάκη που φρόντισε όπως πάντα για καλό ήχο στους δέκτες σας. Να είστε πάντα καλά. Καλό βράδυ.

Μουσική Κιβωτός με τον Αλέξη Λιώλη. Καθημερινά 9 με 10 το βράδυ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

ξεχνάς, θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Μουσική Κιβωτός με τον Αλέξη Λιώλη. Καθημερινά 9 με 10 το βράδυ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι.

Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου σε στίχους του Μιχάλη Γκανά. Το λευκό μου για σένα.

έτσι όπως τόνα πάνω στα λοτεριασμένα. Τα ξύλα καίνε στις φωτιάς τη ράχη από το χέρι που τα πόθεσε ένα-ένα. Μια κίνηση η στάση του σαν άχη, κι όπως κοιτάζω αργά τη φλόγα που φυτρώνει σαν τον κισό τους κλόνους να κυκλώνει. Κάτι στην όψη τη ζωντάνεψε και μοιάζει

δέντρα που μαπλωμένα τα κλαδιά ποθήσαν, του ήλιου όλο το φως μα δεν το κλείσαν. Στο τζάκι τώρα καθώς είναι στιβαγμένα, γυρεύουν πάλι με το φως να γίνουν ένα. Στα αντάμωνα της λάμψης ξαναμένα και λόγια ακόμα που είναι φυλαγμένα. Με στη στοργή τη ζέστη ξεθαρεύουν, ξαναμιλούν σ' αυτούς που τα γυρεύουν.

υπάρχει κανένας μπαμπούλας», τους είπε ο Μελένιος. «Μόνο ένα αραχνιασμένο σκουπόξυλο». Μα αυτοί οι ανόητοι δεν τον πίστεψαν. Έτσι ο Μελένιος...

Πριν από αρκετά χρόνια, σε μια συναυλία σαν αυτή εδώ, είχε έρθει ένα κορίτσι τότε 19 χρονών, αν θυμάμαι καλά, και μας είχε φέρει ένα χαρτάκι σε μια εφημερίδα που έλεγε: «Ακόμα δεν κατάλαβα γιατί η θανατική ειδονή μου χάριζε το κάθε σου φιλί και ακόμα περισσότερο γιατί έπαψες αγάπη μου θυμίζεις».

0: στον ήχο που ακούτε εσείς. Τζίμι Χέντριξ θεολόγος, στον ήχο που ακούμε εμείς. Περικλής Μαθιέλη στα φώτα.
1: Βασίλης Τρόπουλος, ηλεκτρική κιθάρα.

πάρα πολύ αυτό το βράδυ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Παπαναστασίου, τον Θάνο τον Πανούση και όλα τα παιδιά για τη βοήθεια που μας δώσαν. Να είστε καλά, να προσέχετε, να μην μασάτε.

ξεκινήσαμε με τη Μαρία Παπαγεωργίου στο τραγούδι αυτό του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη με τον τίτλο «Θα σου ψηθήσω τη Μαρκίζα». Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαστε εδώ στη Δημοτική Συχνότητα της Πόλης των Ιωαννίνων και εσείς μας ακούτε είτε μέσα από τους 98 και 7 των FM είτε διαδικτυακά. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Γιάννης Παξιμαδάκης απόψε στον ήχο και Αλέξης Λιόγλης όπως πάντα στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Καλό φθινόπωρο θα πούμε σήμερα, απόψε επισήμως πια, γιατί σήμερα κάποιες ώρες πριν μπήκε επίσημα το φθινόπωρο, αυτό που ονομάζουμε φθινοπορεινή ησημερία, Γιάννη Παξιμαδάκη, έτσι σωστά. Και σημαίνει ότι μικραίνει η μέρα και μεγαλώνει η νύχτα λίγο-λίγο. Κανονικά λοιπόν φθινόπωρο, έφυγε το επόμενο να το κρατήσουμε από σήμερα και όχι από την 1η Σεπτέμβρη που κάποιοι σπέβδουν να ευχηθούν. Ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια και εξαιρετικά ατμοσφαιρικά αυτό που ακούσαμε και με τον τρόπο, τον ψιθυριστό τρόπο της Μαρίας Παπαγεωργίου, το επόμενο προδόθηκε ήδη, η Αλεξάνδρεια.

Αλεξάνδρε, λοιπόν, ταξίδι και στάση εκεί, σε ένα τραγούδι που ακούσαμε μόλις από το Γιάννη Κότσιρα. Το είπε και το βράδυ της περασμένης Κυριακής στη συναυλία του στην πόλη στο Φρόντζο. Ένα τραγούδι που τον ακολουθεί έτσι κι αλλιώς, μια από τις πρώτες μεγάλες του επιτυχίες, στο δίσκο του Αθώος Ένοχος, στα μισά του 90. Ευανθία Εμπούτσικα στη μουσική και Σταυράκης ο Αλεξανδρινός στους στίχους. Και ο Γιώργος Δαλάρας παρακάτω. Να τραγουδά Σταύρο Κουγιουμτζή.

δικός μας ποιητής, στον οποίο απευθύνεται ο Ντίλαν Τόμας μέσα από τους στίχους του Σταύρου Κουγιουμτζή στο τραγούδι αυτό που ακούσαμε μόλις. Λέγεται πως ήταν ο Μίλτος Αχτούρης. Αυτόν είχε στο νου του ο Κουγιουμτζής όταν έγραφε τους Τρελούς και τους Αγγέλους. Τραγούδι που ακούσαμε από τον Γιώργο Ταλάρα. Έδωσε και τον τίτλο σε ένα δίσκο του συνθέτη με τον Γιώργο Ταλάρα στα χρόνια του 80, λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 80. Μια ακόμα σειρά τραγουδιών, ένα και ένα τραγούδια και ντυμένα θα εις το χέρι του Σταύρου Κουγιουμτζή, σε στίχους δικούς του και άλλων στιχουργών, στην αλυσίδα των πολλών και σημαντικών τραγουδιών του για τον Γιώργο Ταλάρα, μια σχέση και μια συνεργασία που ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Και να η προσευχή της Παρθένου στο επόμενο, Χατζηδάκης εδώ και Κάτσος.

Κι απ' το Ροδόλφο στο Μινά και απ' τον Κοσμά στο Πάνο, μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω.

Αυτή ήταν η προσευχή της Παρθένου όπως την έφτιαξε, με τα λόγια δηλαδή του Νίκου Γκάτσου, και αυτό το κλείσιμο ματιού και αυτές τις αναφορές και τα αποφθέγματά του για το πολύ του έρωτα και για τον Αλίπασα και τη Φροσύνη, δεν θα μπορούσε καλύτερη από τη Μελίνα να την τραγουδήσει, και με τη μουσική βεβαίως του Μάνου Χατζηδάκη στα παράλογα, ένα πολύ ξεχωριστό, ένα πολύ ιδιαίτερο δίσκο, κύκλο τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 70, τραγούδια που ήθελαν το δικό τους τρόπο για να τα ξεκλειδώσεις, το δικό τους κλειδί για να τα ξεκλειδώσεις και να μπει σε αυτόν τον ιδιαίτερο κόσμο του λόγου του Γκάτσου και της μουσικής του Χατζηδάκη. Εκεί η Μελίνα, εκεί ο Ηλίας Λιούγκος και άλλοι πολύ σημαντικοί, εκεί και ο Μίκης Θεοδωράκης, να αφηγείτε κάτι. Με δικό του τραγούδι θα συνεχίσουμε, δικό του τραγούδι θεατρικό σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη.

Μίκης Θεοδωράκης λοιπόν και Ιάκωβος Καμπανέλης από τη γειτονιά των Αγγέλων τους στη δεκαετία του 60, λίγο μετά τις αρχές της, και από εκεί οι πρωταγωνιστές, το πρωταγωνιστικό δίδυμο Νίκος Κούρκουλος και Τζένικα Έζη, να τραγουδούν μαζί το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε, η γειτονιά των Αγγέλων που δεν πήγε καλά ως θεατρική πρόταση και που μετά με αλλαγμένους συντελεστές μεταφέρθηκε στο σινεμά ως ένα δραματικό musical του Γιάννη Ταλιανίδη με τον τίτλο «Γυμνή στο δρόμο» και με τον Νίκο Κούρκουλο να παραμένει πρωταγωνιστώντας και στην κινηματογραφική μεταφορά της γειτονιάς των Αγγέλων. Και έρχεται η Χαρούλα Αλεξίου με τα δικά της, με το δικό της τραγούδι δηλαδή, και μουσικά και στιχουργικά, και με εκείνο το στίχο «Τι θέλω εγώ με τους ερωτευμένους, στους φίλους μου χαράματα».

Και έτσι με τη φωνή της Ανταγιάννας Πάπαλη στο τραγούδι αυτό του Στάμου Σέμψη και του Νίκου Μωραϊτη, πήγαμε στο δεύτερο ημίωρο της απόψινής μουσικής Κιβωτού, φίλες και φίλοι, εδώ στη φθινοπορεινή δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων, στους 98 και 7 των FM, αλλά και στο διαδίκτυο. Από ένα κύκλο τραγουδιών των δύο δημιουργών στις αρχές του 2000, του συνθέτη δηλαδή Στάμου Σέμψη και του Νίκου Μωραϊτη, το τραγούδι αυτό με την Ανταγιάννα Μπάμπαλη. Και εμείς εδώ με την συνέχεια αυτής της διαδρομής με τραγούδια έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο, ευτυχώς, ως το τέλος.

Λίγο μετά τις αρχές της δεκαετίας του 80, η Δήμητρα Γαλάνη τραγουδά Λέοναρντ Κοέν και Λίνα Νικολακοπούλου το τραγούδι «Στα κίτρινα φώτα» που ακούσαμε μόλις, στο δίσκο της με τον τίτλο «Καλά είναι και έτσι», με τραγούδια πολλών δημιουργών τότε για τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Ήταν και η πρώτη απόπειρα της Λίνας Νικολακοπούλου να γράψει στίχους, να φέρει στα δικά μας, στη γλώσσα μας, το λόγο και το αίσθημα του λόγου του Λέοναρντ Κοέν, που για πολλά καλοκαίρια έκανε τις διακοπές του στον τόπο μας, στην Ίδρα. Και ήταν ένας άνθρωπος που τον έβλεπαν και είχαν επικοινωνία και επαφή μαζί του οι Έλληνες. Ένας σπουδαίος έτσι κι αλλιώς δημιουργός που άφησε το στίγμα της τέχνης του ανεξίτηλο. Στα κίτρινα φώτα λοιπόν βραδιάζει νωρίς και θα βραδιάσει κι άλλο νωρίς όσο προχωράμε προς το φθινόπωρο. Πάμε να συναντήσουμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου παρακάτω να τραγουδά Κώστα Λιβαδά και Γιώργο Ανδρέου τα λόγια της σιωπής τους.

0: η Άννα Κατσιμίχα ένα τραγουδάω στην Τάντο, να ακούμε και τη δική του φωνή στη διάρκεια του τραγουδιού αυτού που μας έχει κερδίσει εδώ και μάλλον από την πρώτη στιγμή που το ακούσαμε και που κυκλοφόρησε. Σπρώχνω τη μέρα για να βγει λοιπόν. Εδώ που λες ότι αυτό που ακούς είναι κάτι που τα έχει όλα, και στίχο και μουσική και ερμηνεία δεμένα απόλυτα. Ένα από τα πολύ καλά τραγούδια, από τα πολύ δυνατά τραγούδια των τελευταίων μηνών, κατά τη γνώμη μας. Πάμε και στα παλιότερα, πάμε και σε αυτά που έχουν ήδη αγαπηθεί, σε αυτά που έχουμε ήδη αγαπήσει. Ο Μίλτος Πασχαλίδης εδώ να τραγουδά Μάριο Τόκα και τον εξαιρετικό συντοπίτη μας, συμπατριώτη μας, υπηρώτη Παργινό, Άλκη Αλκαίο, στο Κιφ.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέπω.

Να αγοράζω ύλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς στον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό και θα στο ξεπληρώσει.